0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακόμα καρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Today 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Τεκίλα.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
8: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.

0: η μάνα σας.
1: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: δεν γίνεται.
1: Ρέινάθλος να το κάνω.
0: Η ζήτηση με την Κατερίνα κατέληξε ως εξής. Και τι να κάνω, ρε. Ναι, εντάξει, μου λέει, αλλά να αγχώνομαι για τη δουλειά. Εντάξει, άμα δεν αγχωθείς. Μάλλον στη δουλειά, πότε θα αγχωθείς. Αναχώνομαι. Αναγχώνομαι.
1: Αναχώνομαι, αγχώνομαι. Εντάξει, αλλά δεν χώνομαι.
0: Ναι, να χώνεσαι, να χώνεσαι. Μα πες, δεν ξέρω τώρα πώς την έχετε δει εσείς. Αν πρέπει να διεκδικείτε να χώνεστε ή να περιμένετε να αναγνωρίζεστε. Και τα δύο είναι πολύ σεβαστές προσεγγίσεις στον τρόπο που εξελισσόμαστε μέσα από τη δουλειά. Αν θεωρήσει κανείς ότι ακόμη εξελισσόμαστε μέσα από τη δουλειά. Γιατί παλιά έτσι ήταν η φάση. Ναι. Παλιά, ρε παιδί μου, η δουλειά ήταν ένας τρόπος να καταλάβεις τον εαυτό σου, να προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα, να πετύχεις στόχους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η παρά έχει γίνει κουπί σε μια γαλέρα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι δύσκολα. Είναι ανάλογα και τι δουλειά κάνεις τώρα, είναι πολλοί οι παράγοντες.
0: Είναι πολλά, ρε Κατερίνα, ε!
1: Είναι δύσκολη ζωή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μάπε Σόου. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε υπεύθυνοι της μοίρας σας. Πάρα πολύ καλώς.
1: Θέλω να σας πω, πες. Θέλω να σας πω εγώ τι μου συνέβη χθες το βράδυ.
0: Να πω μια στιγμή την ταυτότητα της εκπομπής.
1: Ναι, ναι,
0: πάρα πολύ ωραία. Είναι λοιπόν 3η 23 Ιουνίου. Η Κατερίνα Μπούκα θα πάρει το λόγο αμέσως μετά και στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Γιατί μιλάω στον Άδωνη Γεωργιάδη που τρώω τις λέξεις. Στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία είναι η Βασιλική Μπαρδάνη. Παρακαλώ.
1: Ο wannabe Άδωνης Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Ναι, wannabe.
1: Λοιπόν, γυρίζω χθες σπίτι. Είχα πάει στον Σοκράτη Μάλαμα στο θέατρο Πέτρας για δουλειά. Ωραία. Μαζεύω τα μπουγαλάκια μου και φεύγω κάποια στιγμή.
0: Λέω για δουλειά στο θέατρο Πέτρας. Α, εννοείς social media.
1: Κούκου, ναι.
0: Okay, okay.
1: Τα μαζεύω σε κάποια φάση. Λέω, ωραία, τώρα θα γυρίσω. Επιστρέφω. Πάω να παρκάρω, παιδιά. Και όπως παρκάρω, βλέπω να έρχονται από το δρόμο, ξέρω εγώ, να περπατάνε ένα κομβόι παιδιών, αγοριών, εφήβων. Οι συμμορίες που λέμε, αυτή πρέπει να ήταν μια συμμορία. Ήτανε 30 άτομα, δηλαδή δεν είχαν τελειωμό.
0: Φορούσανε μαύρα και είχαν μπανάνες.
1: Ήτανε αλάνια.
0: Μπανάνα τσαντάκι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοιο.
0: Κρεμασμένο στο στέρνο τους,
1: ναι,
0: το έχουν συνήθως.
1: Έπρεπε να δείτε ένα νεύρο και μια τσατήλα όπως περπατούσαν. Δηλαδή δεν ξέρω, λες και τους χρωστούσε η ζωή, αλλά ήταν πάρα πολλά παιδιά. Δεν πρέπει κανένα από αυτά να είχε τελειώσει το λύκειο. Θα ήταν 14 με 17 κάπου.
0: Πού να πήγαιναν, είπα από πού να έρχονταν.
1: Όπου και να πήγαιναν, μετά τα σταμάτησε η αστυνομία και τα είχε βάλει όλα σε σειρά που κάποια την γλίτωσαν σίγουρα.
0: Παραδεδομένα εννοείς.
1: Ναι, ήταν το ένα δίπλα στο άλλο και είχαν κάτσει κάτω σε ένα πεζουλάκι.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει ένα γάμα, ξέρω εγώ, στη γωνία του τετραγώνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν και άλλοι 10-15 αστυνομικοί.
0: Να πούμε και μια αλήθεια τώρα, δεν είναι ότι κρύβονταν κιόλας. Δηλαδή ήταν λίγο χού η κατάσταση. Πώς
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι, ναι, όχι, πού να κρυφτούν. Σίγουρα κάποιοι έφυγαν, γιατί σας λέω ότι καθόμουν μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να τελειώσουν αυτοί. Γιατί έβγαιναν από παντού, έβγαιναν από στενά, από πάνω από το δρόμο. Δηλαδή σίγουρα 30 παιδιά ήταν σίγουρα. Σίγουρα όμως.
0: Μία τάξη μαθητών.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά τα σταμάτησαν και τους έκαναν εξακρίβωση στοιχείων και τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Και ερχόντουσαν οι μηχανές, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Και λέω στο μεταξουργείο, μηδέν βαρετά βράδια.
0: Τίποτα, τέλειο. Είναι όλο μία. Είναι συναρπαστικά αυτά που περιγράφεις.
1: Ήταν συναρπαστικό.
0: Και γι' αυτό που τα παρακολουθεί και γι' αυτό που τα βιώνει, ενδεχομένως για τους αστυνομικούς.
1: Ναι, ναι, ναι, και για αυτούς ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες αστυνομικούς, χτες γύρισα κάπως αργά για μένα, δηλαδή μετά τις 5. Θέλω να απευθύνω έκκληση στον Αντένα, στο κανάλι του Αντένα, γιατί έχετε βάλει ξανά μια σειρά. Έχουν βάλει ξανά τον κύκλο επεισοδίων του Κάτι Ψήνεται που είχαν ξαναπαίξει πριν από 2 εβδομάδες. Γιατί? Τέλος πάντων, και είδα Νίκο Ευαγγελάτο που εγώ παίζω, κάνω ζάπινγκ. Και τώρα που είπε αστυνομία, έπρεπε να δείτε τη φοβερή κολοτούμπα έκανε ο Μπαλάσκας εχθές, ο οποίος προχθές είχε πει, επειδή μου, που επίσης το είχα δει, ότι κάτσε, περίμενε, χθες δεν ήταν Δευτέρα. Άρα την Παρασκευή το είχε πει, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν είχε πει για την υπόθεση της Κρήτης, της γυναίκας που την σκότωσε ο ενοικιαστής της. Ο ενοικιαστής που τη δολοφόνησε με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο, ότι ουσιαστικά τους μάζεψε, όχι ουσιαστικά, ότι τους μάζεψε ο επικεφαλής στρατηγός, τέλος πάντων ο επικεφαλής αστυνομίας, και τους κατσάδιασε γιατί ολιγόρησαν οι αστυνομικοί και τον άφησαν να φύγει. Αν θυμάστε, κάνα 2 μέρες αυτός εξαφανίστηκε. Που βρέθηκε το αυτοκίνητό του και το κινητό του μέσα και τον είχαν χάσει. Βέβαια τον ξαναβρήκανε. Τώρα δεν ξέρω αν προσήχθη ή αν ο ίδιος παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, ξεκίνησε ξανά η ανάκριση μέσα από την οποία προέκυψε η ομολογία του. Αλλά στο μεσοδιάστημα αυτό που είχε λείψει αυτός δύο μέρες, βγήκε ο Μπαλάσκας και έκανε πάλι τα δικά του και έλεγε ότι ο Τάδε, είπε και το όνομά του, ναι, ο Ουγγαρέζος, ρε παιδί μου, τους φώναξε και τους είπε. Ότι τους είπε άχρηστος, ότι τους είπε τον αφήσατε να φύγει κτλ. Κτλ. Πρέπει, όχι πρέπει, κινήθηκε νομικά η αστυνομία εναντίον του Μπαλάσκα και χθες, παιδιά, έσταζε μέλι το στόμα του για την αστυνομία.
1: Τι λες?
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσο καλή είναι η αστυνομική στο Ρέθυμνο, νομίζω, ή στα Χανιά. Στα Χανιά. Τέλος πάντων, στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση Κρήτης, και πόσο καλά έκαναν τη δουλειά τους και πόσο έδεσαν τα στοιχεία και πόσο χρησιμοποίησαν το κλιμάκιο που ήρθε από την Αθήνα και βρήκαν ως και ξεραμένο αίμα στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί τόσο καλή είναι η αστυνομική στην Κρήτη και μπράβο τους.
1: Α, αστυνομικός να βαράει αστυνομικό, μωρέ. Δεν γίνεται.
0: Ο τίτλος αυτό το.
1: Καλώς το παιδί.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ναι. Ο τίτλος αυτό το περιστατικό είναι «Ο φόβος φυλάει τα έρμα». Βασίλη και Κατερίνα, έχουμε μπροστά μας και αγαπητή μάπας, να ξέρετε, μας έφερε από το Λουέν η Βασιλική Μπαρδάνη Πέινερλι, ή κάποιοι θα τα έλεγαν Πινερλί.
1: Ο Βασίλης είναι θεοχαρούμενος, κοίτα λίγο φάτσα. Δεν τον έχω ξαναδεί να γελάει τόσο.
0: Μα η Βασιλική μου είπε, λέω, από πού και σου πω Βασιλική μου, καλά, κατά καιρούς φέρνει και παλιά μας έφερνε και από τη Δροσιά. Τώρα είναι από το Λουέν, εξαιρετικά πινερλή. Λέει, ο Βασίλης λέει, τα ζήτησε, τα λιγουρευόταν. Τα λιγουρευόσουν εσύ.
3: Ήταν λαϊκή απέτηση, το πέτυχα στο Instagram και δεν ήξερα ποιος διαχειρίζεται το λογαριασμό του μαγαζιού για να στείλω απευθείας και να πω, φέρτε αύριο δύο για την τοστιέρα.
0: Α, είδε στο Instagram του Λουέν τα πινερλή και το είπε στη Βασιλική ότι τα λυμπίστηκε, μάλιστα.
3: Πινερλή, πεπερώνει τώρα. Εγώ έχω πάθει αυτό το κούφιο τώρα τελευταία εδώ και χρόνια και δεν τρώω πίτσα αν δεν έχει πεπερώνει απάνω. Θέλω αυτή την Αμερικανιά να είναι τυράκι, πεπερώνει, γεια σου.
0: Λοιπόν, έχει τη Γλυφάδα, είναι μακριά από σένα. Λέγεται Eddie's και είναι η αμερικάνικη πίτσα. Δεν είναι η πίτσα του ταψιού.
1: Ναι.
3: Λεπτή είναι.
0: Με πεπερώνει έξτρα, πεπερώνει φοβερή. Λεπτή.
3: Μωρέ, πρέπει να την παίρναμε σπίτι σου ένα φεγγάρι.
0: Λεπτή παραλληλό, καινούρια. Λεπτή καινούργια. Παραλληλόγραμμη.
3: Είναι λίγο κράντσι από κάτω.
0: Είναι λίγο κράντσι από κάτω και μη σου πω και είναι λίγο καμένη και στις άκρες.
3: Ναι, ρε φίλε, γιατί εγώ έχω κηρύξει πόλεμο σε αυτή την πίτσα, τη φουσκωτή γύρω-γύρω, που είναι άψητη ζύμη και κρέμεται μέσα, ναι, και στο κέντρο έχει κρατήσει, ναι, ζουμιά από την ντομάτα. Και μου έρχεται ο άλλος από πάνω περισπούδαστος με το ψαλίδι να την κόψει. Φεύγα από εδώ, ρε.
0: Ναι,
3: φεύγα από εδώ, μη σε πιάσω.
1: Πώς πάει αυτός ο πόλεμος που έχεις κηρύξει?
0: Ναι.
3: Χάνω.
1: Εντάξει.
3: Με έχουν πάει γόνα, δεν υπάρχει εκεί έξω ένα σωστό ιταλικό να φας μια πίτσα λιώτικη από αυτή που λέω. Και μάλιστα σου λένε στην αρχή: είναι μια ζύμη που έχει οριμάσει τόσες ώρες, έχει ψηθεί, έχει βγει, έχει ξαναψηθεί, έχει περιποιηθεί, την έχουμε σενιάρει και έρχεται τίποτα.
0: Ναι.
3: Σαν αραβική μαραμένη, να μην πω σαν τίποτα άλλο μαραμένη.
0: Για μένα το καλύτερο είναι αυτό που σας έχω πει: το Steve's, που είναι η Σικάγο. Είναι deep fried πίτσα που είναι στο ταψί και είναι μέσα. Ουσιαστικά είναι σαν Kiss Lorraine.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι...
3: Σαν λεπτούλα Kiss.
0: Ναι, ναι, σαν λεπτούλα Kiss. Αυτή μου αρέσει. Αλλά τώρα σας λέω, βγήκε στην Γλυφάδα αυτή η Eddie's. Δείτε την, δεν είναι στρογγυλή, είναι παραλληλόγραμμη. Έχει το πρόβλημα αυτό με τη λιγότερη σάλτσα από όσο εγώ θέλω.
3: Α.
0: Και έχει δύο πίτσες. Έχει και μία κινέζικη επίσης.
3: Πώς είναι η κινέζικη?
0: Πολύ νόστιμη.
3: Τι διαφορά?
0: Ιδιαίτερη. Έχει το τυρί της, ναι, αλλά έχει, ρε παιδί μου, σουσάμι, έχει αυτό τη δαγκώνης και έχει τη γεύση.
3: Κινεζίλα.
0: Την κινεζίλα, ναι.
3: Βγάζει κάτι Asian.
0: Κάτι Asian, κάτι σόγια, κάτι αυτό, κάτι ξινογλυκό, sour και τέτοια, ναι.
3: Θυμάστε την πίτσα του σχολείου που ήταν στο ατομικό ταψάκι?
1: Φυσικά. Φυσικά.
3: Με ένα ζαμπόν, μία πιπεριά, τυράκι όλο.
1: Φυσικά.
3: Καταπληκτική.
1: Του ξενύχτη ήταν αυτή επίσης.
0: Του ξενύχτη και
1: δηλαδή σε κάτι. Εμείς έχουμε τοπικά κάτι τυροπιτάδικα που τα λέμε tip top. Δεν ξέρω αν στο Αγρίνιο έχουν φτάσει τα tip top.
3: Έχουν φτάσει μέχρι λίγο εκτός.
1: Ναι. Εκεί στα tip top είχε αυτή την πίτσα που ήταν έξω από τα μεγάλα κλαμπ της επαρχίας, έτσι στην Άρτα, στο γεφύρι κοντά. Και ήταν αυτή ακριβώς η ταψάτη μικρή με λάδι, μπόλικο.
3: Όταν ακούτε από την Κατερίνα tip top, να έχετε υπόψη σας. Μεγάλο, ας πούμε, μπροστά προάβλιο μόνο για αυτοκίνητα. Πορτοκαλολευκές έντονες τέντες και λάμπα. Λάμπα.
0: Λάμπα!
1: Παιδιά, ψάξτε το, είναι πολύ καλό.
0: Μια που αναφερθήκατε στην Άρτα, σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων ουσιαστικά αποφάσισαν να πάρουμε την Άρτα. Στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. Προσαρτάται η Άρτα σαν σήμερα. Ήταν 5 Ιουλίου με το παλιό ημερολόγιο.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.
3: Με το παλιό.
1: Θα είχαμε χάσει τα tip top.
0: 1878. Αυτό που λέτε για την πίτσα, όσοι έχουν πάει στρατό, ξέρουν την άλλη, την αντίστοιχη που είναι στο σακουλάκι.
3: Ναι.
0: Την παίρναμε πολύ ωραία, πολύ decent, πολύ σεβαστή. Ναι. Με τη σάλτσα της, με το ζαμπόνι της και το τυρί της. Εμείς δεν την κάναμε. Την κάναμε τη λεγόμενη πατητή. Δηλαδή, παίρναμε μία και άλλη μία δύο. Μούρι με μούρι.
3: Σκεπαστή.
0: Σκεπαστή. τέτοιο.
3: Το
0: σκέρα. Πατημένο και γινόταν ένα φανταστικό σάντουιτς πίτσας.
3: Ναι.
0: Το οποίο μέσα ήταν, είχε τις Παναγίες στα μάτια. Είχε διπλό τυρί, διπλό ζαμπόν, διπλή σάλτσα.
3: Τώρα που το λες, κάπως είναι τώρα ένα καινούριο. Είμαι τώρα πιο γέρος από ποτέ. Γιατί δεν ρωτάω κιόλας, ντρέπομαι. Κάτι βλέπω εκεί που τρώνε κάτι μικρά που κάνω παρέα. Ένα πράγμα σαν πιτσόψωμο που βγαίνει και σε άλλες γεύσεις. Αυτό τώρα είναι σαν μια μεγάλη πίτα αραβική, μια σαν ζυμάρι διπλωμένο 2-3 φορές. Και κάπως το λένε και κάπως το ζητάνε αυτά τα μικρά.
1: Πιαντίνι, πιαντίνι.
3: Όχι, όχι, δεν είναι είδος ψωμιού, ας πούμε, πώς λέμε, μια τσιαπάτα.
0: Από πιαντίνι. Πού το ζητάνε όμως? Έχει κάπου συγκεκριμένα, ας πούμε, και
3: από φούρνους μέχρι αυτά τα καθημερινά που παίρνουμε καφέ και τα έχει έτοιμα μέσα, ας πούμε, πώς είναι τα σάντουιτς σε σελοφάν και στο βάζει εκείνη την ώρα και στο ψήνει. Κάπως το ζητάνε αυτά τα άτοιμα, τα μικρά.
0: Για ρωτήστε τα μικρά που έχετε γύρω σας. Καλημέρα σας, μαπές. Καλημέρα από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μια πιάσαμε τα φαγητά. Είδα μια συνταγή στο TikTok που. Ναι. Τι γίνεται, είναι οι συνταγές αυτές στο TikTok που πας να τις κάνεις και δεν πιάνουν. Αλλά είναι και οι άλλες που δοκιμάζουν τις συνταγές στο TikTok.
3: Και είναι λίγο πιο safe. Γιατί άμα λίγο, ρε παιδί μου, είσαι εκπαιδευμένος, δηλαδή δεν είσαι η μάνα μου, βλέπεις, όπ, εκεί μου το κόψες το βίντεο και μου ήρθες με το έτοιμο μετά. Εγώ πώς θα φτάσω εκεί?
0: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι που, δηλαδή, κάνω εγώ ένα και λέω, κοιτάξτε πώς θα φτιάξετε τα αυγά σας. Και μετά πάει ο Βασίλης και λέει, πάω να το εφαρμόσω αυτό που έδειξε ο Ουγγαρέζος.
3: Το γίνεται viral.
0: Το viral. Γίνεται ή δεν γίνεται? Τσεκαρισμένη λοιπόν, διασταυρωμένη, είναι η εξής συνταγή που βγάζει πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
3: Παρακαλούμε.
0: Λοιπόν, παίρνεις μία κουτάλα τρυπητή.
3: Ναι.
0: Και βάζεις ένα αυγό.
3: Σπάσε
0: ένα, το δες.
3: Ναι, για το αυγό. Ποσέ.
0: Ναι, ναι, ποσέ. Λοιπόν, καταρχάς παίρνεις το τηγάνι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνεις το τηγάνι, βάζεις το λάδι και στο λάδι. Παίρνεις λοιπόν την τρυπητή, την κουτάλα και σπάσε ένα αυγό. Αρχίζεις και κάνεις γύρω-γύρω-γύρω-γύρω το αυγό, ώστε να διαχωριστεί μέσα από τις τρύπες της τρυπητής κουτάλας το ασπράδι από τον κρόκο. Να σου μείνει δηλαδή στην κουτάλα ο κρόκος και σιγά-σιγά να στάζει στο τηγάνι μόνο το ασπράδι.
3: Drops.
0: Και έτσι, άμα το κάνεις, το φέρεις λίγο δεξιά-αριστερά, το τεινάξεις, τεινάζεις την κουτάλα σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, στάζει όλο το ασπράδι μέσα στο τηγάνι.
3: Έτσι κάνουν αυτά.
0: Ναι, και σου μένει ο κρόκος στην κουτάλα. Ωραία.
3: Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Αφήνεις λίγο να αρπάξει ο κρόκος, να γίνει δηλαδή άσπρος. Και μόλις γίνει, ρίχνεις στο κέντρο τον κρόκο που σου έχει μείνει. Σου υπερισσέψει ο κρόκος μόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις διαχωρίσει ουσιαστικά κρόκο από ασπράδι.
3: Ναι.
0: Το ασπράδι έχει κάνει ένα φιλμ, θα έλεγε κάποιος, λευκό. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το λευκό φιλμ, ρίχνεις και τον κρόκο. Έτσι όπως είναι, κάνεις ένα μικρό φάκελο, δηλαδή τυλίγεις το άσπρο δεξιά-αριστερά, πάνω και κάτω, στον κρόκο. Το αφήνεις λίγο, το βγάζεις και είναι ποσέ μέσα γαμάτο και γύρω-γύρω το άσπρο.
3: Και βγαίνει αυτό μπαλοειδές λίγο.
0: Καταλαβαίνεις. Βγαίνει σαν ένας φάκελος λευκός που μέσα έχει τον κρόκο.
1: Ναι. Ωραία. Δεν
0: Τάξη,
1: ξέρω.
0: Πρέπει να τον αφήσεις λίγο.
1: Αλλά ναι.
3: Δεν το κατάλαβες.
1: Το κατάλαβα νομίζω. Δεν το έχω πει.
0: Θα πολύ
3: τα βραστά μου, ρε,
0: τηγάνι, λάδι που καίει. Παίρνεις κουτάλα τρυπητή. Σπάς ένα αυγό στην κουτάλα την τρυπητή και το κάνεις λίγο έτσι. Το τεινάζεις τζίγκι τζίγκι τζίγκι για να πέσει μόνο το ασπράδι μέσα από τις τρύπες στο τηγάνι σου.
1: Ωραία.
0: Κάνει λοιπόν μια στρώση λευκή κάτω χωρίς τον κρόκο, γιατί ο κρόκος σου, όπως καταλαβαίνεις, είναι στην κουτάλα. Και βάζεις μετά και τον κρόκο πάνω στο τέτοιο και το διπλώνεις δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω. Κάνεις λοιπόν ένα φάκελο από ασπράδι που μέσα έχει τον κρόκο. Αυτό το κάνεις μία και μία πάνω-κάτω, ναι, και τέλος.
1: Ωραία. Και βγαίνει πολύ ωραίος ο κρόκος.
0: Και βγαίνει ο κρόκος γιατί έχει ψηθεί λιγότερο από το ασπράδι.
1: Ωραία.
0: Το ασπράδι έχει ψηθεί περισσότερο, όπως καταλαβαίνεις, γιατί τον έβαλες τελευταίο τον κρόκο. Και
3: το έχεις και το σπάς.
0: Και το έχεις και το σπάς και είναι σαν. Πόσε.
1: Προσπάθησες να το κάνεις.
0: Όχι, εγώ δεν προσπάθησα, λέω να το προσπάθησω σήμερα.
1: Δεν μου φαίνεται γιατί το ασπράδι αρκετό για να τυλίξω τον κρόκο εμένα.
0: Μπράβο. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ότι κατάλαβες τη διαδικασία που σου περιγράφω, άρα τα πάω σωστά.
3: Εντάξει τώρα, αυγό με αυγό.
0: Εύλογο είναι αυτό που λες. Λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται να το καταφέρνουν.
1: Ωραία, για να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Κάνε το πείραμά σου.
0: 6-9-8-104-104-6. Στα νέα της Μυκόνου, να ξέρετε ότι πολλαπλασιάζονται αυτά τα κρούσματα κατάστασης. Τι φοράς σήμερα? Γεια σου, Βασίλη, τι φοράς? Mm-hmm. Γεια σου, Δημήτρη, τι φοράς? Και είναι όλα τα βιντεάκια τώρα μου βγάζει ο αλγόριθμος.
3: Κάθετες
0: και λίγο. Ένα Βασίλη, ένα Δημήτρη, μια Κατερίνα που τους σταματούν στον δρόμο και αυτοί αναρωτιούνται. Αχ, και εδώ με βρήκες.
3: Αχ, που με βρήκες. Ο πρώτος, εγώ να πω.
0: Ο πρώτος
3: που
0: είναι ο καλός.
3: Ναι.
0: αυθεντικός. Τώρα έχουν σκάσει διάφοροι.
3: Ο πρώτος, εσύ έχεις βρει τον πρώτο τώρα που παίζει ακριβώς και έχει κάνει το μεγάλο hype. Εγώ πρώτος που είχα εντοπίσει ήταν ένας τύπος εδώ στην Αθήνα που η μαμά του είχε κατάστημα και αυτή ντυνότανε super cool. Οπότε πήγαινε κάθε μέρα, μάνα τη φοράς. Δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτος, ήταν ο πρώτος που είχα εντοπίσει εγώ.
0: Εμένα ήταν ο Queer Idol και ήταν στην Ήπειρο και δουλεύει το παιδί.
3: Το hype.
0: Ναι. Τώρα έχουν σκάσει και διάφοροι άλλοι που είναι και άλλο μοτίβο. Δηλαδή άλλοι είναι πιο ψηλοί, πιο μελαχρινοί, πιο αυτό. Πιο
3: έχει απ' όλα.
0: Να είναι καλά τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πολιτικά τώρα τι να σας πω. Λέει τεχνικά τα βρήκανε οι Αμερικάνοι με τους Ουρανούς. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Αν και τελικά τα προσχήματα δεν τα κρατάμε. Δεν ήταν το θέμα η αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Ιράν και να σταματήσουν να κυνηγάνε τις γυναίκες ή να τους ξυρίζουν τα κεφάλια ή να τους ρίχνουν βουρδουλιές. Δεν ήταν τελικά αυτό.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
6: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
5: Today, 104,5.
0: Έχει νομίζω διαλέξει πάλι από το πάνω ραφτά στελέχη του. Όπως τα προηγούμενα, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη χαβαλέδες αυτή η καινούργια.
3: Είναι καταπληκτική.
0: Βγήκανε και είπανε παιδιά του και τους έβαλε λέει χοντρό χέρι το Σαββατοκύριακο. Την περασμένη εβδομάδα βγαίνουν και λένε, μα φυσικά λέει, χωρίς να έχουν πρόγραμμα ακόμη.
3: Ναι.
0: Ούτε κατατεθειμένο ούτε κοστολογημένο από όλο δε μάλλον.
3: Έχουμε ιδέες, έχουμε ιδέες.
0: Ναι, ναι. Και βγήκανε και είπανε λοιπόν, ευτυχώς δεν ξέρω τα ονόματά τους ακόμη, γιατί για να μην φανεί ότι το έχω πει. Αλλά το είπε σίγουρα μια κυρία και ένα κύριο σίγουρα. Είπανε λοιπόν ότι θα φορολογήσει ο Τσίπρας. Επικαλέστηκαν και το όνομα του αρχηγού
3: τους. Ναι, βεβαίως.
0: Η Ελλάς λοιπόν όταν έρθει στην εξουσία, αν έρθει, τον υπερπλούτο. Και προχώρησαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
3: Ναι.
0: Έχεις 50 πισίνα.
3: Ναι.
0: Θα φορολογηθείς, φίλε.
3: Παιδί μου, τρέμουν οι πισίνες τώρα που μιλάμε.
0: 50 ειδικά.
3: Ναι, ναι. Τις αδειάσανε και τις έχουν ρίξει μέσα χώμα, τις κάμανε ζαρντινιέρες.
0: Έχεις κότερο. Προσέξτε το διαχωρισμό. Έχεις κότερο που τρέχει γρήγορα.
3: Ναι.
0: Που τρέχει γρήγορα. Έτσι είπε.
3: Κάτσε, ρε αδερφέ, μένω με το κουπί γιατί να με πιάσει φορολογία.
0: Γιατί ρωτάει η δημοσιογράφος εκείνη την ώρα. Εννοείται όσους έχουν. Οποιοδήποτε πλεούμενο τέλος πάντων. Όχι, όχι, λέει. Τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε.
3: Ναι.
0: Και τα
3: αυτό σε κάνει jet set.
0: Και τα μερίσματα. Να σου πω ότι είναι και τα μερίσματα γιατί εγώ δεν ήξερα. Και
3: τα
0: πιστεύω ότι
3: που λέμε,
0: οι μάπες είναι σε αυτή την κατηγορία
3: οι
0: με μένα.
3: Οι μάπες είναι τέλος πάντων.
0: Παιδιά, κάποιος να μας τα πει. Εγώ δεν τα ήξερα. Κάποια στιγμή έβαλα το λογιστή μου να μου τα εξηγήσει. Λοιπόν, αυτό γιατί το λέω. Γιατί αυτά τα βάρεσε πάρα πολύ τότε ο Τσίπρας. Και τα κατέβασε τη φορολογία ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν εταιρείες. Όποιος έχει εταιρεία, είτε είναι η ΚΕ, είτε. Δεν είναι εταιρεία να έχει το My Radio.
3: Ναι,
1: την Google.
0: Ναι, την Google Digital. Όχι, όχι. Υπάρχουν για φορολογικούς λόγους μονοπρόσωπες εταιρείες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχεις το κεφάλαιό σου και είσαι ο νόμιμος εκπρόσωπος. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια πολύ ωραία λύση στο να φορολογήσει λίγο λιγότερο, γιατί και εσύ αποδίδεις περισσότερα ως εταιρεία. Γιατί έχεις και την προκαταβολή του φόρου κτλ. Μην σας κουράζω γι' αυτά. Όταν λοιπόν, προσέξτε τώρα, θα προσπαθήσω να το πω πάρα πολύ απλά. Όταν έχεις λοιπόν μια τέτοιου είδους εταιρεία μονοπρόσωπη, δεν είναι δικά σου τα λεφτά. Apparently, που λένε και στο χωριό μου, τα λεφτά είναι τρίτου προσώπου,
3: ναι,
0: της εταιρείας.
3: Κάπως πρέπει άμα θες εσύ να πάρεις.
0: Με λίγα λόγια, εγώ δουλεύω στο My Radio, αλλά επειδή έχω εταιρεία, τα λεφτά μου πηγαίνουν στην εταιρεία και εγώ ως Ουγγαρέζος δεν είναι πορτοφόλι η εταιρεία να βάζω και να βγάζω. Για να το κάνω αυτό έχω δύο τρόπους. Είτε από την εταιρεία να κόψω μισθό στον Ουγγαρέζο και κάθε μήνα να έχω συγκεκριμένα λεφτά που θα μπορώ να βγάζω από τη δική μου εταιρεία που έχει τα δικά μου τα λεφτά.
3: Συν να περνάς, ξέρω εγώ, τίποτα έξοδα, φαγιά, κάνε ταξίδι, κανένα.
0: Ακριβώς. Ή μία στο τόσο να βγάζω το λεγόμενο μέρισμα. Δηλαδή να λέω από την εταιρεία μου θα βγάλω τόσα λεφτά.
3: Mm-hmm. Το οποίο, ας πούμε,
0: το δηλώνεις και φορολογείται.
3: Ναι, και είναι τεχνικά σαν να λες, εμείς σαν εταιρεία κερδίσαμε τόσα. Υπάλληλε διαχειριστή Ουγγαρέζε, πάρε.
0: Ακριβώς. Σαν πόνους στον εαυτό μου δηλαδή.
3: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, κάθε κυβέρνηση, το δικαίωμά σου να πάρεις από τα δικά σου λεφτά ένα ποσό, το φορολογούσε. Ο Κατρούγκαλος, αν θυμάστε
4: με τον νόμο,
0: με τον νόμο για τον περιβόητο, είχε βαρέσει και 20%. Είχε πει ότι θα βαρέσει 20%, για να μην λέω ανακρίβειες. Είχε ακουστεί το 20%. Δηλαδή από τα λεφτά τα δικά σου, ουσιαστικά που τα παίρνεις από την αριστερή τσέπη και τα βάζεις δεξιά σου, γιατί αυτό κάνεις, σου έλεγε το κράτος θα σου παίρνει το 1/5.
1: Τρελό.
0: Από τα δικά σου λεφτά. Ο Μητσοτάκης το κατέβασε στο 5%. Έχω παρουσιαστεί στο μυαλό μου που είχε πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Εντάξει, και τα είχε. Μπορεί να είναι και παρουσιάστρια, έτσι. Δεν θέλω να πω φίλο. Γι' αυτό λέω παρουσιαστή. Η οποία τέλος πάντων έκανε το σταυρό του της στο Μητσοτάκη που κατέβασε το μέρισμα στο 5%. Που και αυτό είναι κοροϊδία.
1: Εννοείται.
0: Γιατί από τα δικά μου λεφτά να σου δώσω 5%, επειδή τα βγάζω από το πορτοφόλι μου και τα βάζω στην τσέπη μου.
1: Ναι,
4: η εταιρεία αυτή τώρα είναι για τα λεφτά για να τα έχει με το κράτος.
0: Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Λέω λοιπόν ότι με αυτά και με αυτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε ότι έπληξε τη μεσαία τάξη. Γιατί ποιοι είναι αυτοί που έχουν τέτοιες μονοπρόσωπες εταιρείες? Οι μεσαίοι, ρε παιδί μου.
4: Οι περισσότεροι.
0: Ναι, όχι οι μικρομεσαίοι βέβαια. Mm-hmm. Προς το μεγάλο μεσαίοι, ναι, ναι. Αλλά μεσαίοι. Και ότι σιγά σιγά την πετσόκοψε αυτή τη σειρά. Με αποτέλεσμα να έχουμε ή ανθρώπους που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας ή πάρα πολύ πλούσιους. Mm. Τέλος πάντων, για να το πάω στο πιο αστείο, έγινε αυτό το μαναφούκι, ας πούμε, και σου λέει: κάτσε ρε φίλε, πώς θα φορολογήσει τώρα τον υπερπλούτο? Ποιος ορίζει τον υπερπλούτο? Η 50 επισίνα, το 3.000 κυβικών αυτοκίνητο και το
4: ταχύπλο.
0: Και το ταχύπλο.
4: Και όταν λέμε γρήγορο, πόσο γρήγορο πρέπει
0: ακριβώς
4: να είναι?
0: Ακριβώς. Μπερδεύτηκε ο κόσμος. Το μάζεψε λίγο τώρα ο Τσίπρας, τους μάζεψε ο Τσίπρας και θα κοστολογήσουν πρόγραμμα. Καλά είναι.
4: Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάει, τακτοποιήθηκε και αυτό.
4: Ναι. Από την άλλη, εγώ άκουγα χθες τώρα που είπες για το κοστολογημένο πρόγραμμα και τον κύριο Κουτσούμπα που είπε: δεν θέλει ο λαός κοστολογημένα προγράμματα.
0: Δεν θέλει. Γιατί... όπου ακούτε, είπε να φεύγετε.
4: Ναι, όπου ακούτε, λέει να φεύγετε από την άλλη και νομίζω ότι είπε και το πιο πετυχημένο των ημερών σε σχέση με αυτή την περιβόητη πλατφόρμα. Πόσο κάνει, πόσο το έχει, ναι. Βγάλ το να τα μετρήσουμε. Λέει: δεν έχει ανάγκη ο λαός μια πλατφόρμα να του λέει πόσο κάνει ένα προϊόν που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να αγοράσει.
0: Και όπως είπε και ο Σοκράτης Φάμελος, για να. Ο Σοκράτης λέω. Μπερδεύουμε τον αδερφό του. Πώς το λένε το Φάμελο?
1: Ο Μανώλης. Τι λέω τώρα?
4: Εσύ ποιον θες?
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είσαι στο Σοκράτη.
0: Ωραία. Είπε ότι δεν έπρεπε η πλατφόρμα να λέγεται πόσο κάνει.
4: Πόσο κάνει.
0: Έπρεπε να λέγεται γιατί είναι τόσο ακριβό.
4: Ναι, ναι. Εξηγήστε μας.
1: Πάρα πολύ εύστοχες ατάκες. Έχετε μπει καθόλου στην πλατφόρμα? Εγώ
4: για
1: την
4: πες.
1: Κατέβασα.
4: Για πες.
1: Και έκανα και μια λίστα. Έκανα τα ψώνια της εβδομάδας. Βρήκα κάποια προϊόντα. Δεν τα έχει όλα, εγώ θα πω. Βρήκα κάποιες ελλείψεις τέλος πάντων από συγκεκριμένα προϊόντα που έψαχνα. Και σου λέει.
0: Ο ίδιος ο σούπερ μαρκετάς ενημερώνει για το πόσο έχει το γάλα το τάδε.
1: Ναι, φαντάζομαι. Μάλιστα. Ότι υπάρχει κάποιο.
0: Οπότε ανατακτά χρονικά διαστήματα πάω εγώ που είμαι ο Βασιλόπουλος, ο Σκλαβενίτης, ο Μασούτης.
4: Ναι.
0: Και
4: ναι.
0: Λέω πόσο το έχω.
4: Τις πρώτες μέρες που στέλναμε κάτι μηνύματα και που το βλέπαμε με την Κατερίνα, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Να μην είναι ενημερωμένες οι τιμές, δηλαδή να σου λέει και ότι θα το βρεις 1,48 και στο ράφι να έχει φτάσει 1,60, και να μην είναι και ενημερωμένα τα προϊόντα, σε σημείο που απεικονίζονταν εκεί προϊόντα τα οποία έχουν τελειώσει από την αγορά, έχουν καταργηθεί καν. Οπότε το θέμα της ενημέρωσης φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το είδαν ή να το δουν οπωσδήποτε. Τις πρώτες μέρες παρουσιάστηκε αυτό που λέω. Μάλιστα. Σου έλεγε, ας πούμε, σένα εξάδα καφέδες μάρκα Βλάχος, το οποίο έχει καταργηθεί από τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάντως, εγώ κάποιες τιμές, επειδή έχω ένα γιαούρτι πολύ αγαπημένο που το παίρνω συνέχεια, οπότε ναι. Ξέρω πόσο κάνει.
4: Ναι.
1: Και έβλεπα την τιμή του και λέω, ρε παιδιά, αυτή η τιμή είναι πριν 3 χρόνια. Δεν ξέρω εάν εφαρμόζονται και οι προσφορές. Δηλαδή είναι τόσο real time που σου λέει ότι εγώ τώρα έχω προσφορά στο γιαούρτι.
4: Τρεχάτε.
1: Πάντως σου κάνει μία. Να βλέπετε εδώ, έχω τη λίστα. Τους δείχνω τη λίστα του σούπερ μάρκετ και σου κάνει μία οργάνωση.
4: Αχα.
1: Και σε ξεκινάει από τη χαμηλότερη τιμή. Σου λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ όλα αυτά που θες τα έχει 5 στα 5 προϊόντα με τόσα. Και αμέσως με τόσα ευρώ. Και αμέσως δεύτερο με πόσο είναι 1,70 πες παραπάνω. Και μετά σου έχει και κάποιες επιλογές που είναι και καλά πιο φθηνές, αλλά σου λέει ότι έχω διαθέσιμα 3 από τα 5.
4: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ο άγιος άνθρωπος αυτός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σας άνοιξε τα μάτια και όχι μόνο αυτό. Σας εξοικείωσε και με τον υπολογιστή και με τα ίντερνετ.
1: Πάντως δεν έχει καμία χρησιμότητα.
0: Δεν ξέρατε την τύφλα σας.
4: Άκου, περίμενε.
1: Τι
4: λες, Κατερίνα?
1: Δεν έχει καμία χρησιμότητα.
0: Γιατί δεν έχει χρησιμότητα?
4: Ο λαός απογοητευμένος.
1: Δεν έχει. Τι να το
0: κάνω. Δεν έχει.
1: Έπαιξα. Τι παιχνιδάκι είναι. Μπαίνω εκεί, βάζω ένα γιαούρτι.
0: Βρήκε το γιαούρτι που ήθελε. Σε τιμή πριν από 3 χρόνια.
4: Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
4: Άμα το βρίσκεις σε ημερομηνία πριν
1: να θυμηθώ.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να πας και να τα αγοράσεις. Δεν μπορεί ο Κυριάκος να έρθει και να σου τάσει. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο θέλετε από τη κυβέρνηση είναι, ερμαν. Δεν είναι να πούμε η μάνα σου.
4: Καλή είναι η εφαρμογή, αλλά όπως έχουμε περάσει με την εφαρμογή του Ζάρα, τίποτα.
1: Εγώ θα ήθελα. Θα ήθελα να γίνει ένα upgrade, να μας δίνουν πόντους, ίσως να κάνουμε κάποια παιχνιδάκια και να κερδίζουμε.
0: Κατερίνα μου, θέλεις να σε εξυπηρετήσει για να βρίσκεις πιο φθηνά τα προϊόντα ή θέλεις να παίξεις φιδάκι.
1: Θέλω να παίξω και φιδάκι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ.
4: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο να βάλει 2-3 μέσα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κέρδισε 10% έκπτωση στα ψώνια σου, πηγαίνοντας τα ψώνια στο σπίτι του Κυρδημήτρη Ουγγαρέζου που δεν βγαίνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει κράτος να τα
0: σκεφτεί. Δεν υπάρχει. Πάντως, και αν πήρε ταυτή σας ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
4: Το πήρε ταυτή μας η αλήθεια.
0: Ευρωπαίου Επιτροπού, μην δώσετε πολύ σημασία γιατί δεν θα γίνει τίποτα. Εδώ πέρα πιάσανε μια βαλίτσα με πρώην ευρωβουλευτή που είχε με τον πατέρα. Της. Ο πατέρας είχε 600.000 ευρώ μέσα σε μία βαλίτσα. Λες και οποιοδήποτε έχει μία 600.000 ευρώ έτσι.
4: Εντάξει, βρεθήκανε και αυτά.
0: Μα πραγματικά. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μου πείτε, μα μην τα λες έτσι αυτά, γιατί άμα αθωθεί, δεν έχει αθωθεί. Περάσαν τα χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Κάτι παντσέρι ακούμε, κάτι ΜΚΟ ακούμε, κάτι αυτά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ με το μικρό μου το μυαλό. Τσάντα, βαλίτσα με 600 χιλιάρικα που δεν έγινε ποτέ τίποτα.
4: Και να μπλέκονται Ευρώπες, επιτροπές και συμφέροντα.
0: Δεν, τα παρατάω. Δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ. Και ας είναι, και ας είμαι και άδικος. Τι να πω, συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, αν και η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκεκριμένη ευρωβουλευτής εξέτησε και φυλακίστηκε.
4: Βεβαίως.
0: Φυλακίστηκε, για να πούμε τώρα από το δίκιο. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα υπάρχουν. Τώρα το έχω ψάξει το θέμα. Είναι δικαιολογημένο πλήρως όλο αυτό. Δηλαδή ελέγχεται γιατί επί ένα χρόνο δούλευε στη ΜΚΟ του Παντσέρη ο Αβραμόπουλος με 5.000 ευρώ μισθό το μήνα, όμως μία περίοδο, ένα χρόνο που ήταν στο διοικητικό συμβούλιο τιμητικά και δεν έχει σχέση με την περίοδο που πιάσαν τον Παντσέρη.
4: Το βγάζε μέρισμα.
0: Ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για 5 επί 12. Πόσο είναι, 72-73 χιλιάρικα, πόσο
1: φασούλη,
0: είναι.
1: Το φασούλη.
0: Ναι, αλλά τώρα θέλω να πω.
1: Το έκανε το κομπόδεμά του, κύριε.
4: Παιδιά, αυτά είναι στα χαρτιά. Άμα ακούς βαλίτσες.
0: Και είχε πάρει. Η βαλίτσα δεν συνδέεται με τον Αβραμόπουλο, με τον Παντσέρη συνδέεται.
4: Ναι, γενικά στη φάση.
0: Ναι. Και σου λέει ότι είχα πάρει και άδεια από τη Φόντερ Λάιεν. Είχα πει μπορώ να πάω να δουλέψω για 5 χιλιάρικα εκεί.
4: Ναι,
0: και μου είχε πει ναι, πήγαινε Δημήτρη.
4: Ωραία,
0: πήγαινε Δημητράκη.
4: Και αυτοί οι ξένοι τι ξεσηκωθήκανε τώρα από μονάχοι τους.
0: Ξέρεις τι πιστεύω εγώ.
4: Ναι.
0: Αν πιστέψουμε την άλλη πλευρά,
4: ναι,
0: ότι πάνε να ξεφτυλιστούν τώρα γιατί ανακοίνησαν ολόκληρο το σκάνδαλο Παντσέρη, ναι, και δεν έχουν βάλει ούτε ένα στη φυλακή. Και σου λέει, κάτσε τώρα, μήπως. Α, το άλλο που.
4: Ψάχνουν εξυλαστήριο Αβραμόπουλο.
0: Και ή τον Αβραμόπουλο, ότι τον κάλεσαν πριν από ένα χρόνο για εξηγήσεις και δεν πήγε αυτό. Το έπαιξε ιστορία.
4: Γιατί δεν πήγε.
0: Δεν πήγε.
4: Είχε pull day.
0: Τι να σου πω και σένα, ρε Βασίλη. Λοιπόν, παιδιά, αυτά.
4: Μα τους στέλνουμε και εκεί έξω και τους χάνουμε, μωρ Δημήτρη μου, από το ραντάρ. Δεν ξέρουμε τι κάνουν. Τους ακούμε μετά μόνο από δικόγραφα και τέτοιες ιστορίες.
0: Ένας, παιδιά, ένας. Πώς λέγεται. Ο.
4: Τι.
0: Ο Κύπριος, ο Ευρωβουλευτής. Μόνο αυτός δουλεύει. Μόνο Φιδίας δουλεύει. Ένας Φιδίας δουλεύει εκεί μέσα. Λοιπόν, ένας Αφιδίας, ένας Αυτιάς και μία Ελεονόρα. Αυτοί οι τρεις. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να δουλεύει στο Ευρωκοινοβούλιο?
4: Κάπου τον είδα τον κύριο Αυτιά της προάλλης, τι καλά τα
0: έλεγε. Τι κάνει.
4: Στο Open νομίζω βγήκε.
0: Τι κάνει και αυτό.
4: Έλεγε τα αγαπημένα
0: μας
4: του.
0: Μας
4: άκου,
0: είχαμε και έναν ακροατή να μας ακούει το πρωί.
4: Έλεγε το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό που είναι εκεί τα δικά του. Αυτά του το είχε κάνει φίλο και φτερό. Έλα τώρα αυτό, τώρα δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν,
4: του τα μαθαίνει και έξω.
0: Αυτά, παιδιά. Showbiz είναι εκεί. Ο Γρηγόρης με τον Γιώργο τσακώνονται. Εντάξει, και παίρνει ο καθένα τώρα θέση ανάλογα με το ποιον πάει και ποιον δεν πάει, με ποιον έχει αποθυμένα.
4: Λοιπόν, να το λύσουν σε μια πισίνα. Κοκορομαχία κανονική, να πάρουν από ένα συνεργάτη στις πλάτες τους και να μπουν μέσα στην πισίνα όπως τα λύνανε παλιά στα πρωινά, Δημήτρη μου, που βγαίνατε καλοκαιρινές εξομίσεις. Έτσι να το κάνουν. Και μετά να πούνε και ένα ωραίο έγκλημα.
0: Να πάρει ο Γρηγόρης αυτόν με το μαλλί, με τη μαλούρα.
4: Μπράβο, να
0: γιατί
4: πάρει.
0: Στην πισίνα δεν θα του πέσει, λες.
4: Όχι, ρε, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο. Αυτό. Ωραίο. Να πάρει ο Γρηγόρης με το μαλλί, να πάρει ο Λιάγκας τον Τεριάκη από πάνω επίσης με το ωραίο το μαλλί και ωραίο. Να πιαστούν εκεί και να γίνει ο χαμός.
1: Όλο ωραίες ιδέες είσαι σήμερα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
4: Να
0: λύνονται με κοκορομαχία. Μπράβο. Λοιπόν, μάπες, πριν κλείσουμε εδώ, καταρχάς να σας πω ότι μπαίνετε στην φάση από πόρτες, από παράθυρα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, με το βρακί, έλατε με το βρακί. Με την πιτζάμα, δεν ξέρω αν φοράτε πιτζάμα, τέτοια ζέστη τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση τσίτσα, έλατε τσίτσα. Όπως έχετε ξυπνήσει, όπως νιώθετε, έχετε μανούρα, θέλετε να ενημερωθείτε, δεν θέλετε να ενημερωθείτε, θέλετε να μας διορθώσετε, θέλετε να μας βρίσετε, θέλετε να στείλετε σε μια κοπέλα, σε ένα αγόρι και περιμένετε λίγο να περάσει η ώρα, περιμένετε αποτελέσματα εξετάσεων, πάτε να κάνετε τη θεραπεία σας. Εδώ, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, θέμα που έχουμε πει από χθες είναι θέλω να, στατιστικά να λειτουργήσει η εκπομπή σήμερα.
4: Βεβαίως.
0: Και να βγάλουμε ένα πόρισμα έτσι από τους ακροατές, από τους μάπες, μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί που θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, για το κατά, με τι συχνότητα κάνετε έρωτα. Ποια είναι η επαφή σας με τον έρωτα.
4: Θέλω
0: ποια
4: να...
0: είναι η επαφή σας με την επαφή, με λίγα λόγια.
4: Ωραία, επαφή με επαφή. Θα ήθελα να το οριοθετήσουμε. Άντε. Μη με κλείσει σαν και χτε.
1: Έχει δίκιο, Βασίλη.
4: Εννοώ, ρε
0: Κατερινά. Θα κλείσω εσένα.
4: Πιστεύεις, ναι, πιστεύεις ότι ισχύει, ας πούμε, το να πεις εγώ τρεις φορές τη βδομάδα, άμα τον τελευταίο μήνα δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν πρέπει να μας πεις ότι το τελευταίο δίμηνο τόσο.
0: Δεν πάει. Το τελευταίο δίμηνο, άμα δεν έχεις κάνει τίποτα, είναι τίποτα. Δεν
4: αυτό,
0: έχει φορές.
4: Αυτό θα πεις.
0: Ναι, τώρα
4: ναι,
0: τι κάνει.
4: Ναι.
0: Όχι, είμαι. Θέλω ηλικία και πόσο το κάνετε.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει ονόματα. Προφανώς δεν με ενδιαφέρουν. Όχι. Είμαι 46.
1: Είμαι παντρεμένος, ιδανικά, για να δούμε και λίγο τι παίζει.
4: Είμαι ελεύθερος,
1: άλλο να είσαι παντρεμένος.
4: Ναι.
0: Άμα, δηλαδή... άμα θέλουν να το πούν αυτό.
1: Ωραία.
4: Έχει όμως στατιστική σημασία το να ακούσεις. Είμαι ελεύθερη και το κάνω τρεις τη βδομάδα.
0: Κάθε έξτρα πληροφορία έχει στατιστική σημασία, προφανώς. Λοιπόν, θέλω να ξέρω αν η Ελλάδα μαμάει.
4: Εκτός από μαμιέται.
0: Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Ό,τι την ικανοποιεί να κάνει. Αλλά θέλω να ξέρω η επαφή της Ελλάδος με την επαφή. Ποια είναι.
4: Ελλάδα μαμάς.
0: Μπράβο. Εντάξει.
1: Θα χρειαζόμαστε και δεύτερο άτομο σε αυτό το γκάλο που κάνουμε.
4: Βεβαίως είναι άλλη ερώτηση αυτή, άλλη μέρα.
1: Δεν εννοούμε το σολάρισμα. Θα το δούμε και αυτό όμως.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 λοιπόν τα μηνύματα σας στο Viber. Πάμε να τα μαζέψετε εσείς. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Ωραίο. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Διεθνής ημέρα χειρών. Χειρών. Χειρών όπως χείρα.
4: Α.
0: Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών και τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Τώρα πάμε να τα κάνουμε λίγο λιανά. Είπαμε για την Άρτα, ότι σαν σήμερα προσαρτάται η Άρτα στην Ελλάδα το 1878. Σαν σήμερα το 1894, εξού και Ολυμπιακή ημέρα, ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα καθιερώθηκε το όνομα Mercedes το 1902 για την αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Σαν σήμερα. Πηγαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου το 1964 στον Λευκό Οίκο, πάει να μιλήσει στον πρόεδρο τον Λίντον Τζόνσον για το Κυπριακό, του λέει σε παρακαλώ να μην του κόψε τη συζήτηση.
4: Α ναι, και ναι. Ο άλλος.
0: Ο άλλος πήγε να τον πείσει, του λέει έλα λίγο να το λύσουμε, ο Λίντον Τζόνσον τον Παπανδρέου.
4: Πήγε να μας πει βρείτε τα.
0: Ναι, και λέει ο Παπανδρέου μην αναγκαλώσει.
4: Έλα Λίντον Τζόνσον.
0: Έτσι είπε.
4: Τι να του πήγε τότε στο Λευκό Οίκο.
0: Τι
4: να του πήγε δώρο.
0: Κάτι με ελιές παίρνουν συνήθως εμείς δικοί μας. Κάτι κλαδιά, κάτι ναι, ελιές, ναι, ελιές ναι, καρπό, ναι, ναι. Χώμα από ελιά, ούρα από ελιά, ό,τι ναι. Ελιά.
4: Κάτι,
0: ελιά
4: κάτι,
0: με ελιά.
4: Κάτι. Ναι, φωτιά,
0: ελιά
4: με φωτιά.
0: Πατέ, ναι, ναι. Αυτό, ελιά.
4: Ελιά τουρσί.
0: Παίζουμε πολύ. Ελιά με κουκούτσι,
4: ναι.
0: Το κουκούτσι σκέτο.
4: Ναι.
0: Παίζουμε πολύ με ελιά εμείς μετά
4: ναι,
0: τώρα.
4: Ναι, πολύ ελιά, πολύ.
0: Καλά είμαστε. Α, τώρα που δεν ξέρω γιατί πώς μου ήρθε,
4: ναι.
0: Καταδικάστηκε και η Άννα Μισελ για Σιμακοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: 20 μήνες με αναστολή νομίζω.
0: Ναι, αναστολή σημαίνει ότι τώρα άμα περάσει κόκκινο θα την βάλουν φυλακή.
4: Ναι.
0: Γιατί καταλάβατε.
4: Βεβαίως θυμόμαστε.
0: Μπράβο, θυμάστε. Γιατί ουσιαστικά βρέθηκαν προσωπικά δεδομένα αποδήμων, για να το τονίζω και σωστά, στην κατοχή της για να τα χρησιμοποιήσει ή δεν πρόλαβε να τα χρησιμοποιήσει ή πρόλαβε.
4: Τα χρησιμοποίησε κανονικότατα.
1: Μα έτσι βγήκε.
0: Προεκλογικά. Έχεις
4: ναι.
0: Δίκιο.
4: Ναι,
0: αυτοί
4: ναι.
0: Λοιπόν έχουν κινηθεί νομικά. Με λίγα λόγια πήγαν στο Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν ανοίξει το κόμμα. Το Υπουργείο του κράτους.
4: Ναι.
0: Πήραν τα στοιχεία. Εκείνη λέει τι τα δώσανε. Εκείνη δεν ήξερε ότι είναι από το Υπουργείο. Εν τω μεταξύ υπουργός εσωτερικών ήταν ο Βορύδης.
4: Ναι.
0: Το Βορύδη γιατί δεν τον.
4: Θα την πληρώσει κανένας γραμματέας ή καμιά τέτοια.
0: Την πλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας.
4: Είναι
0: ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ναι. Σου λέει ότι αυτά τα στοιχεία είναι απόρριτα. Είναι προσωπικά δεδομένα. Το mail μου, το όνομα, τεπώνυμό μου, το τηλέφωνό μου.
1: Μα έχουμε το GDPR.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο αυστηρότερος ευρωπαϊκός νόμος για αυτά που σου λέει ότι πρέπει να διαχειρίζονται με διαφάνεια και εχεμήθεια κλπ. Δεν μπορεί τέλος πάντων ο καθένας να έχει πρόσβαση.
0: Από πού και ως πού λοιπόν εσύ ως βουλευτής έχεις πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και μάλιστα μου στέλνεις και mail να σε ψηφίσω. Στοιχεία που ανήκουν στο Υπουργείο, στο κράτος. Όχι σε σένα ως κόμμα.
4: Δεν το σκέφτηκαν, ρε παιδί μου, ότι.
0: Ή, τώρα θες να σου απαντήσω. Ή το σκέφτηκαν και λένε δεν θα μας πιάσουν ποτέ. Όπως ναι. Είναι η αρρώστια αυτής της χώρας, ή τι να πω, δεν το σκέφτηκαν.
4: Γιατί εδώ τώρα ήταν.
0: Αλλά αυτοί είναι άριστοι. Δεν γίνεται να μην σκέφτονται.
4: Ναι, γιατί ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που το κατέγγυλαν, οι αποδέκτες των mails. Εδώ που τα λέμε.
0: Παιδιά, θα έρθει τώρα ο Σαμαράς. Αυτόν φοβάται η κυβέρνηση, να ξέρετε. Δεν φοβάται τον Τσίπρα. Ναι. Τον Τσίπρα τη αρέσει ο Τσίπρας γιατί τη συσπηρώνει την κυβέρνηση.
4: Α, κάνει ναι.
0: Φοβάται το Σαμαρά. Και θα το καταλάβετε που όλοι ασχολούνται με Σαμαρά και τον παρακαλάνε. Το συζητούσαμε και με τον Βασίλη χθες. Τον παρακαλάνε να μην κάνει κόμμα. Γιατί σα τα είχα πει ότι άμα κάνει κόμμα παίζει να ρίξει και την κυβέρνηση.
4: Εγώ στην αρχή έλεγα, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό το παρακαλετό και η ήπια στάση είναι το τελευταίο πριν πια πούμε ότι, OK, έκανε κόμμα, βγήκε επίσημα απέναντι, βγαίνουμε στη μάχη. Αλλά βλέπω τώρα ότι είναι το τελευταίο παρακαλετό, ειλικρινές παρακαλετό, μην το κάνεις. Και σκέφτομαι να έχουν τίποτα, γιατί ξέρετε, τα κόμματα κάνουν και πολλές εσωτερικές δημοσκοπήσεις που δεν είναι για λογαριασμό τους, που δεν είναι για την τηλεόραση, για κάποιο μέσο. Να έχουν κάνει τίποτα τέτοιες μετρήσεις και να βλέπουν ότι όντως τους κόβει ένα 5, 6, 7, 8, εκεί που δεν έχουμε να κλάψουμε μαντήλια, ας πούμε, για περίσευμα.
0: Παιδιά, είναι don't do it, Φέδων.
4: Εντελώς don't do it.
0: Όπου Φέδων είναι ο νεόφυτος, δηλαδή ο Σαμαράς.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι αυτό.
4: Εγώ τώρα το γυρίζω. Σαμαρά, κάντο. Κάντε το να δούμε τι θα γίνει.
0: Σας το είπα ότι 4-5 βουλευτές θα τους πάρει. Οπότε ναι, εγώ πιστεύω ότι το σενάριο πρόωρων εκλογών αφορά μόνο το Σαμαρά. Δηλαδή ότι πραγματικά οι εκλογές θα γίνουν το 27.
4: Εκτός
0: αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς και ρίξει την κυβέρνηση.
4: Είναι ρυθμιστής.
0: Αυτό σου λέει.
4: Είναι ρυθμιστής, τελείωσε.
0: Δεν μ' ακούς.
4: Είναι ρυθμιστής.
0: Καημό το έχω.
4: Όχι,
0: λοιπόν,
4: το γυρίζω και λέω, κάνε το κόμμα, κύριε Σαμαρά μου, αν μας ακούτε. Γιατί πρωινό τύπο τώρα σίγουρα δεν κάθεται να κοιμηθεί.
1: Λες μετά... να ακούει μάπες.
4: Κάθεται να κοιμηθεί μετά τις 5, θεωρείς ο Σαμαράς. Ναι, ρε. Το έτσι κάνουν αυτοί, τσεκάρουν τι γίνεται.
0: Το πιστεύω ότι ακούει μάπες. 1997, θυμάστε εσείς ότι είχε έρθει εδώ ο Μάρλον Μπράντο, επισκέφθηκε την Ελλάδα καλεσμένο του ομίλου Λάτσι και μίλησε σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
4: Τώρα που το λες, όχι.
0: Όχι καθόλου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Μανώλης, πρέπει να ήταν, μη Καραγάτσης.
1: Ωραία.
4: Όχι, νομίζω ότι ήταν μη.
0: Μη σκέτο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, δεν ήταν τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Μπορεί να ήταν Δημήτρης.
0: Δημήτρης Ροδόπουλος ήταν το κανονικό του. Το Καραγάτσης ήταν το ψευδώνυμο. Πείτε μου μερικά έργα του. Έλα, Κατερινάκη.
1: Χήμερα. Η μεγάλη χήμερα.
0: Σωστά.
4: Η μεγάλη χήμερα.
0: Ο Γιούγκερμαν. Το 10.
4: Η μεγάλη χήμερα.
0: Λοιπόν, καλώς ήλθατε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ. Μπορείτε να δείτε το.
1: Τη ζωή του Τιούρινγκ.
0: Ευχαριστώ. Και στο θέατρο και στην τηλεόραση, στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Φοβερή ιστορία που μετά.
1: Κάπως από... αλλιώς λέγεται αυτή η ταινία όμως. Πώς λέγεται. Δεν λέγεται η μηχανή του Τιούρινγκ.
0: Ένα υπέροχο μυαλό. Όχι.
1: Τέλος πάντων, θα το βρούμε.
0: Για δες το λίγο, ναι. Πολύ ωραία.
4: Ένας μπαγάσας, μα τι μπαγάσας.
0: Ένα κομπιούτερ, μα τι κομπιούτερ.
4: Γλύψε μου το πληκτρολόγιο.
0: Γιατί γλύψε μου, ρε Βασίλη.
1: Γιατί
4: είναι ατάκα από ταινία, έχουμε πει.
0: Λοιπόν,
1: το παιχνίδι τη μίμηση. Ανέρεση από τον κοινόδοντα.
4: Ναι.
1: Όπως μπερδεύτηκα έτσι.
0: Παίζει νομίζω και η Ρέιτσελ Μακάντα. Όχι, η δικιά μου, η κύρα Νάιτλι.
4: Α.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτή κάτι είχε κάνει τώρα τελευταία μια ταινία με ένα πλοίο. Την έβαλα εκεί να τη δω με πύρο ύπνο.
0: Δεν ήταν ωραίο, ναι.
4: Α, δεν ήταν.
0: Netflix, ναι.
4: Μην επανέλθω.
0: Τι έλεγα, ότι αυτό ανακάλυψε, μάλλον εφήβρε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ήταν τον προάγγελο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το πολύ τραγικό όμως στην ιστορία του είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ομοφιλόφιλος. Τότε διώκονταν η ομοφιλοφιλία στην Βρετανία, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί, αφού τον κάρφωσαν, σε χημικό ευνουχισμό. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε και θέματα ψυχολογικά στον άνθρωπο, γιατί αυτά τα φάρμακα δεν ήταν σωματικά μόνο, δεν είχαν μόνο σωματικές παρενέργειες, με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει, βάζοντας δηλητήριο σε ένα μήλο το οποίο και έφαγε. Εκεί ξεκινάει ένας αστικός μύθος που τον λέω κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ότι επειδή τον βρήκαν στο πάτωμα με το μήλο δαγκωμένο, ότι το δαγκωμένο μήλο είναι αυτό που ενέπνευσε τον Steve Jobs και έκανε το σήμα της Apple.
1: Αυτός μου αρέσει εμένα ο αστικός μύθος.
0: Και εμένα μου αρέσει, γι' αυτό, ναι,
1: τον προτιμάς.
0: Τον λέω συνέχεια. Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συνέβη στον άνθρωπο, επειδή δεν έχει επειδή. Έτσι. Επειδή είχε δύο μάτια και επειδή είχε δύο χέρια, μάλλον. Και μετά η Βρετανία, της οποίας ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε χθες, αλλά μας τα είχε πει εμάς ο Τραμπ από την Παρασκευή.
4: Ναι, ναι, τα ξέραμε.
0: Ο κ. Στάρμερ, σε 10 χρόνια από το Brexit έχουν παραιτηθεί 6 πρωθυπουργοί. Δεν τους πήγε πολύ καλά το Brexit.
4: Δεν τους έκατσε.
0: Εν τω μεταξύ, οι δύο πρωτεργάτες. Βοηθήστε με τώρα λίγο. Αποφύγει ο ένας
1: Brexit.
0: Που συμμετείχε μάλιστα μετά στο Love Island σε ένα.
4: Αχ, ναι, μωρέ. Όχι, στο Άμα Celebrity νομίζω είχε πάει. Και τμήμα το Fear. Πώς τον έκανε και
0: νομίζω.
4: Θα τον βρούμε. Λέγεσαι και θα τον βρούμε.
0: Ναι, και ο άλλος είναι όπου έγινε πρωθυπουργός τελικά. Αυτός με τα μαλλιά τα ανάκατα που έρχεται στην Εύβοια κάθε τρεις και λίγο. Ο Μπόρις Τζόνσον και ο.
4: Και ο μπαμπάς του έρχεται, του Μπόρι.
0: Ναι, ναι. Αυτή και... τέλος πάντων είναι εξαφανισμένη.
4: Ο Φάραντς.
0: Ο Φάραντς.
4: Έχω ανταπόκριση από Θανασάρα.
0: Ευχαριστώ. Ποιο Θανασάρα.
4: Το δικό μας.
0: Άλλα Θανάση. Πού του έρχεται, μου στείλει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εξαφανίστηκαν. Άφησαν. Θυμάστε ότι είχε γίνει και ένα
4: φόνο. Εδώ θα είναι μωρό.
0: Θυμάστε ότι είχε γίνει ένα φόνο τότε πριν το δημοψήφισμα.
4: Όχι.
0: Που αποφάσισε τον Brexit. Είχαν σκοτώσει και είχαν τόσο πολλώσει αυτοί οι δύο καραγκιόζητες τα πράγματα. Που σκοτώθηκε και ένα άνθρωπο.
4: Σε διαδηλώσει.
1: Δεν ήταν ένα πολιτικό.
0: Όχι.
1: Ήταν άλλη περίπτωση.
0: Ήταν σε διαδηλώσει και αυτό ήταν υπέρμαχο του. Ήταν υπέρμαχο του Brexit. Όχι. Τέλος πάντων, ένα σκότωσε του άλλου. Τον
4: μάλιστα.
0: Άλλο. Σίγουρο είναι αυτό που σας λέω.
4: Παράλληλα, η Γεωργία, 47 ετών, παντρεμένη 23 χρόνια, 2 με 3 φορές το μήνα το δίνει.
0: Μπράβο. Αυτό είναι σχεδόν μια φορά την εβδομάδα.
4: Μια χαρά. Τέσσερις
0: εβδομάδες.
4: Καλά πλάκα κάνει.
1: Τι ωραία το έθεσε.
0: Πόσο είναι 40...
1: διαφορετικά ακούγεται.
0: 43?
4: 47 ετών, παντρεμένη 23 χρόνια, 2 με 3 φορές το μήνα. Μπράβο.
0: Πάρα πολύ.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Άρα. Εδώ δείχνει ότι το κάνουνε.
4: Ναι, Γεωργία, το κάνεις. Μπράβο.
0: Προσέξτε τώρα, σαν σήμερα πριν 30 χρόνια πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και σαν σήμερα είχε γενέθλια ο Σιμίτης. Κοίτα, δύο παράλληλοι. Ακόμη και όταν θαύτηκαν, ο ένας θαύτηκε δίπλα στον άλλον.
4: Ναι.
0: Ο ένας διαδέχτηκε τον άλλον στην ηγεσία του Πασόκ και στην Πρωθυπουργία. Ενώ για το Σιμίτη. Τον έθαψαν δίπλα του και όταν γεννήθηκε ο ένας, πέθανε ο άλλος. Μάλλον την ίδια μέρα.
4: Ναι.
0: Όχι, την ίδια μέρα γεννήθηκε και πέθανε. Ναι.
1: Έμαθα, άκουσα σήμερα το πρωί πριν έρθω, ότι λέει αγαπημένο τραγούδι του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν το «Αυτός ο άνθρωπος αυτός».
4: Βέβαια.
0: Ισχύει.
1: Δεν το ήξερα.
4: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το χόρευε, λέει.
0: Ρίτα Σαγκελαρίου.
1: Ναι, ναι. Πολύ
0: ισχύει,
1: ωραίο.
0: Ισχύει.
1: Τραγούδι.
0: Και η Ρίτα Σαγκελαρίου, πολύ αγαπημένο του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε πει στην βιογραφία μου: αν γραφτεί ένα βιβλίο για τη ζωή μου, θα ήθελα εξώφυλλο να είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τι λες, καλέ.
0: Ναι. Αυτό είναι το τραγούδι. Μάπες, ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και να σας πω και κάτι. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, φέρτε και μια γυροβολιά.
4: Ωραία.

0: επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για...
5: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
1: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
2: Today 104,5.
3: Στην εκπομπή, ελπίζω να τα κρατήσουν τα έπιπλα. Μου αρέσουν και τα ξεσκόνουν.
4: Κάτσε ρε παιδί μου και εσύ.
5: Ναι. Και σας κάνουμε την καρεκλίτσα.
4: Εδώ τώρα είναι το σίγουρο.
3: Τέλος πάντων, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη λοιπόν, και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Θανάσης Πάστας, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
6: Έχω έκτακτη επικαιρότητα, παιδιά.
3: Επιπτυχική Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοδοσία. Πριν την έκτακτη επικαιρότητα, πάμε λίγο στους μάπες γιατί το έταξα.
4: Βεβαίως και να θυμίσω το θέμα ημέρας στο 698-104-104-6. Την ηλικία σας, την ψηλοκατάστασή σας και τη συχνότητα του ΣΕΧ αυτή την περίοδο στη ζωή σας.
3: Ποια είναι η επαφή σας με την επαφή? Θέλουμε να καταλάβουμε αν γενικά οι άνθρωποι ποιας ηλικίας, των διαφόρων ηλικιών εκεί έξω, έχουν. Τι κάνουν, αν κάνουν. Κάνουν ναι, τίποτα. Ναι. Η Ελλάδα. Ναι. Κάνει. Ελλάδα! Αυτόνεις ή αυτόνεσαι.
6: Ναι. Αυτό όπως και δεν ήταν ερώτηση τότε στο παιχνίδι που είχαν κάνει Ελλάδα, πώς το λέγανε στο Sky.
3: Η Ελλάδα παίζει.
6: Η Ελλάδα τον παίζει.
4: Είχαν άλλα και ρωτάγανε.
3: Ναι.
4: Πριν μπούμε στα σεξουαλικά, να σας πω στα ευχάριστα νέα ότι στο

0: Ακούσα, ναι, κοίτα.
1: Με τους Heat παίξανε.
0: Είχε ακουστεί, όχι, είχε ακουστεί ρε παιδί μου το χειμώνα ότι θα πάει στους Knicks, αλλά το σενάριο ήταν θα πάει στους Knicks αν δεν πάρουν και τώρα το πρωτάθλημα, για να πάρουν του χρόνου να είναι τούμπανοι. Τώρα νιώθουν πολύ δυνατοί, οπότε πιστεύω.
2: Μπορεί να έχει... το Γιάννη, μην έρχεσαι.
0: Μπορεί να έχει πρόταση πάλι τους Knicks, αλλά εγώ πιστεύω επειδή ο Γιάννης είναι πρωταγωνιστής, θέλει να είναι αυτό το πρώτο βιολί, πάει απλά σε μια πιο δυνατή εμπορικά ομάδα. Για να είναι το πρώτο όνομα. Η Miami Heat είναι δυνατή. Άρα του χρόνου μπορεί να τον δούμε για πρωτάθλημα το Γιάννη. Again.
1: Μπράβο στο
3: πολύ
1: Γιάννη.
3: Ωραία.
1: Πάρα πολύ καλά.
3: Ο λοιπόν, Τίμη σε άλλα νέα.
1: Ναι.
3: Είναι 53. Είναι σε σχέση με ενδιαστάση όρημη κυρία και το δίνει δύο φορές εβδομαδιαίως. Μου άρεσε αυτό το δίνει. Το από Βασίλης όμως.
0: Μπράβο. Το κερνάει που λέμε. Μπράβο. Μπράβο.
1: Ενδιαστάση. Μ' άρεσε η πληροφορία που έδωσε.
2: Όρημη κυρία ενδιαστάση.
1: Όρημη ενδιαστάση κυρία.
0: Μετά από κάποια ηλικία είναι υγεία το σεξ. Γιατί κινείται το σώμα.
1: Γιατί πριν από μια ηλικία τι είναι.
0: Εντάξει, είναι και η διασκέδαση.
3: Σε όλες τις ηλικίες μετά, είναι μετά υγεία.
1: Έλα ρε Θανάση, μην προσπάθεις να δικαιολογείς τα
0: δικαιολογικά.
1: Το σεξ είναι και υγεία.
3: Σας
1: είναι
3: πάντα υγεία. Σας έχω θέμα ημέρας που βλέπουμε κάποια ωφέλη του σεξ, αν θέλετε. Αλλά σας πάω πιο πριν στο μεγαλύτερο φιδέμπορα.
1: Ναι.
3: Τον φίλο Κώστα που λέει 12 χρόνια με τη γυναίκα μου, 10 χρόνια γάμου, 2 παιδιά, κάθε μέρα εκτός τις ημέρες που έχει περίοδο. Θα πω εγώ ότι ο καλός ο καπετάνιος δεν τη φοβάται την κόκκινη θάλασσα.
0: Σωστό για αυτό.
3: Είμαι γιατί 38.
1: Κόκκινη θάλασσα.
2: Μίλησατε, μίλησατε στις κόκκινες τις θάλασσες πια. Θα κάνει ξαστεριά δύο μέρες, τρεις.
3: Είναι δύσκολα. Ορμονικά είσαι δύσκολα τις ημέρες περίοδου, εγώ θα
2: φέρτε
3: πω.
2: Μου ένα μπορεί καπετάνιο.
3: Και επίσης βοηθάει πάρα πολύ στις κράμπες.
2: Καταλάβαμε, Κατερίνα, μου είσαι λοιπόν, να πάρεις καπετάνιο.
0: Διασκεδάζει.
2: Θα παντρευτείς ταξιδευτή.
0: Διασκεδάζει και πιο πολύ γυναίκα.
1: Φτύσε και μία, αφού έτσι αλλιώς τώρα εδώ φτάσαμε.
2: Έφαγε το πενιρλί.
1: Θανάση μου, κάτσε πίσω. Ξύπνα και μετά έλα στην παρέα μας.
0: Κόπηκε.
1: Λοιπόν.
0: Άπνοια.
2: Κόρσε.

0: το δράμα που βιώνω εδώ. Καλημέρα σας Μάπες, καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους ραδιοδέκτες τους σε αυτή τη συχνότητα που για λίγο ακόμη θα εκπέμπει ψυχαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση το μεγάλο μου δράμα είναι ότι προσπαθώ να κάνω, παύλα ακούσω, συμμετέχω, ό,τι θέλετε, μια συζήτηση επιπέδου, ρε παιδί μου, να χαίρομαι για αυτούς που μιλούν και για αυτό που ακούω να λένε. Εδώ το επίπεδο είναι πραγματικά υπόγας. Θέλω να πω ότι είναι κάτω από το... Σε ευχαριστώ, Βασιλική, που τους έχεις κλείσει. Είναι κάτω από τη γη. Μιλάμε για... Ξέρετε ότι είναι... Αρούρης. Ξέρετε τι σημαίνει αρούρης? Αρούρης είναι ο υποχθόνιος, κάτω από τη γη. Εξού και άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος της γης. Εξού και ο αρουραίος. Είναι το ζώο το οποίο κινείται κάτω από τη γη, στα λαγούμια. Λοιπόν, αυτή είναι η συζήτηση. Τους ακούω και μιλάνε μόνο για σεξ και για φαγητό. Μόνο για σεξ και φαγητό. Τους κάνω μια παρένεση, τους λέω, ρε παιδιά, κάντε μια συζήτηση να υπάρχει λίγο ένα επιχείρημα. Ξεκινάνε για τις ΜΚΟ να λένε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πάλι ο Βασίλης παίρνει τη συζήτηση. Καλά, ενώ η Κατερίνα ακούει και ξεκινάει να συζητά, μετά καταλήγει ότι ναι, στην περίπτωση της συγκεκριμένης ΜΚΟ είχε, λέει, γίνει της καριόλας. Πάει αυτό. Και ο Βασίλης, ενώ και αυτός με προσοχή δείχνει να ακούει τη συζήτηση για τις ΜΚΟ και για το ότι κατά καιρούς έχουν πιαστεί κρούσματα ΜΚΟ που έχουν καταχραστεί χρήματα, ακούει και τελικά πιάνει την κουβέντα να μας πει για τον ερεθισμό του προστάτη κατά τη διάρκεια του έρωτα από συγκεκριμένη δίωδο κτλ.
1: Πριν τα ΜΚΟ, να σας ευχαριστώ.

0: είναι να πάω σε μια συζήτηση σε ένα άλλο ραδιόφωνο και να πω: έχω τους συνεργάτες μου. Να τους πω και αυτοί να έχουν. Για να βάλουμε να ακούσουμε. Τι κουμάσια είναι αυτή που θέλει να φέρει μαζί του.
1: Όταν χρειαστεί, είμαστε εξαιρετικοί και σε ροή λόγου και σε επιχειρήματα και σε λεξιλόγιο. Σε ό,τι χρειαστεί μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Ναι, αλλά η εφράδειά σου, τα επιχειρήματά σου και η ροή του λόγου αυτή τη φορά. Γιατί είσαι έτοιμη να μας μιλήσεις για άλλη ροή. Είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα, τη συνέβρεση και την εξφερμάτιση ενδεχομένως.
1: Αφού εκεί τα έφερε η ζωή και η συζήτηση. Εγώ να μην προσφέρω να βάλω το λιθαράκι μου σε αυτή την κουβέντα με βιωματικές πληροφορίες.
2: Ναι, ρε, ποιο λιθαράκι.
1: Πληροφορίες από.
2: Το χτίσε.
1: Κοτρώνα,

0: λίγο την κουμπάρα, ρε παιδί μου, που μ' αρέσει.
1: Όπα να πεθάνει ο Χάρος.
2: Ακουμπάρε.
3: Μυστικό σε εμάς θα μείνει.
4: Κοίτα, τα πανηγύρια τέτοια ώρα αυτά.

0: πλάκα ξεκινάει τώρα μια περιοδία. Είδα η φίλη μας η Ξένια η Βέρα.
1: Ναι.
0: Που είναι και πολύ όμορφη. Την είδατε και στο Τζαστ τώρα.
1: Βεβαίως, yeah, βεβαίως.
0: Μαζί με τον Δελέαση.
2: Άντε ρε.
0: Τον DJ Δελέαση.
2: DJ και.
0: DJ Δελέαση. Ωραίο θα είναι αυτό.
1: Ωραίο θα είναι αυτό, αλλά
0: δεν
1: αυτά, αυτά για τα τοπικά μας πανηγυρία είναι τουλάχιστον light.
0: Κοίταξε, ναι, εγώ,
2: ναι, ναι. Είναι Μονακό.
0: Εγώ που δεν έχω έρθει, αλλά παρακολουθώ τη φάση.
1: Τόλμα.
0: Τα έχετε κάνει τα πανηγύρια στα λαϊκά, τα έχετε εκπολιτήσει πάρα πολύ, για να μην πω τα έχετε κάνει πολύ. Ενώ ήταν
3: γκλίτερ.
2: Μίλα για τα μεγάλα χωριά.
0: Ενώ ήταν γκλίτερ φαντεζή, τώρα πήγατε και μου το κάνατε για αριστερό.
2: Στο δικό μας το πανηγύρι ακόμα σκάνε όλοι με παντόφλα. Έχουμε γίδα. Έχουμε σούβλες, έχουμε άγνωστους καλλιτέχνες και έχουμε σόλο κλαρίνο 17 λεπτά. Sorry, μίλα για τα κεφαλοχωριά. Εμείς τα μέτρα μου είμαστε κρυμμένοι ακόμα, είμαστε πραγματικοί. Τσίπουρο και κρασί που δεν πίνετε, αλλά το πίνουμε όλο.
0: Έτσι. Βασίλη και Κατερίνα, έχετε χαλάσει τα πανηγύρια.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, τα πανηγύρια είναι δύο τύπων. Είναι αυτά που ξέρετε εσείς τώρα που πάνε και κάνουν σε κάτι νησιά, σε κάτι αυτά μαζεύονται εδώ στην Αθήνα.
2: Για το Instagram.
1: Και είναι και τα πανηγύρια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το πανηγύρι δεν μπορεί να γίνει σε νησί.
1: Είναι, ναι, απλώς αν είναι ένα πανηγύρι το οποίο γινόταν μέχρι πριν 3 χρόνια με 50 κατοίκους και τώρα κατεβαίνει όλη η Αθήνα.
0: Δεν είναι πανηγύρι.
1: Δεν είναι πανηγύρι. Επίσης, τώρα αυτό άλλαξε, χάλασε η φάση.
3: Νιώθω, ρε,
1: τα πανηγύρια τα δικά μας, τα αρρωστημένα του θανάτου, εμείς πάντα και φαντάζομαι έτσι συνεχίζει ακόμα, το έχουμε γραβάτα κοστούμι τουαλέτα. Πολύ ντυνόμαστε δηλαδή, πάρα πολύ. Και κοροϊδεύουμε τύπου την μπούκα που θα μου έρθει από την Αθήνα και θα πει: έλα μωρέ στο χωριό, πάμε με την παντόφλα στο πανηγύρι. Με την παντόφλα πετάξει τα σκουπίδια σου στον κάδο. Εδώ
3: ναι,
1: θα
3: βάλει
1: το 12ποντό μέσα στη λακκούβα του χωριού να πονάει γάμπα.
2: Το ένα γκρίνιο.
3: Κάπως θα προσέξεις.
1: Πανηγύρι χωρίς παρεξήγηση για το χορό. Αφού πλήρωσα να χορέψω πρώτος, τι μου πετάγε στην οικογένεια Ουγγαρέζου, τι θέλετε.
2: Εμείς είμαστε ξυπόλοιτοι γιατί είμαστε ψαροχώροι. Εμείς τη νιώθουμε τη γη.
3: Ξέρεις τι νιώθω όμως, ότι εκεί στα παραθαλάσσια και στα νησιά.
2: Είμαστε πάνω στο βουνό στο πανηγύρι. Μη μου κάνει με ένα τσοκεράκι. Άντε,
3: πρεβεζάνα. Όχι, νιώθω ότι είναι πολύ ταχτυρντή. Δηλαδή δείτε λίγο τα νησιώτικα. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου να αλλάξω.
2: Δεν τα βάζουμε εμείς αυτά, κοπέλα μου.
3: Περίμενε, μιλάω γενικά.
0: Κάτσε να ολοκληρώσουμε.
3: Μάτια μου, εγώ για σένα έχω εννέο προς τα πάνω. Εμείς έχουμε πόνο, έχουμε ξενιτιά, έχουμε τα ξεχωρίσματα για παράδειγμα. Δηλαδή ο κόσμος είχε άλλα προβλήματα, δεν ήταν ενταχτηρτή και ποποπό.
1: Καθόλου διασκέδαση, καθόλου αυτά τα γρήγορα, έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει κλπ. Μιλάμε τώρα εκεί για τραγούδι Νταλκαδιάρικο που φεύγει ο πρώτος στίχος 9 και 4. Μεσολαβείς όλο ένα τέταρτο και 10 παράγεις το δεύτερο στίχο.
3: Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα πόδια από
1: αυτό,
3: τον καημό.
1: Ναι, και είναι έτσι.
0: Γιατί όμως ρε...
3: Να, αυτό είναι της ξενιτιάς, τα ξεχωρίσματα. Πολύ ωραία.
0: Ξεχωρίσματα τι ξεχωρίσανε.
3: Είναι ο χωρισμός.
0: Ο αδερφός από τον αδερφό, η μάνα από το παιδί και τα
3: λοιπά. Πολύ συγκινητικό τραγούδι και μάλιστα όταν πέθανε πέρυσι ο...
2: Πηγαίνουμε πανηγύρι για να πούμε τη φλέβα.
3: Όχι ο Κυρίτσης, μωρέ. Ο άλλος ο κύριος, ο Χαλκιάς.
1: Ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
3: Ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
1: Ίδωλο.
3: Ναι, στην κηδεία του. Το τραγουδούσε ο κόσμος. Που ήταν πολύ συγκινητικό. Γιατί έχει να κάνει για, για τον αποχωρισμό αυτό το τραγούδι. Ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καταλάβατε ότι αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν που υπάρχουμε ακόμη. Για όσο θα υπάρχουμε. Να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ. Αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι για σένα. Με τα παιδιά εκεί, τους Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή. Σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Δηλαδή, εγγύηση κανονική παίρνεις αντικατάσταση συσκευής. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι και μόνο η Vodafone μπορεί να την εξασφαλίσει. Πληροφορίες σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έλα, ένα, δύο, τρία από τους μάπες τώρα έτσι καυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ο φίλος ο Πέτρος εδώ. Στο θέμα πόσο συχνά έχω επαφή με την επαφή και τι γίνεται. 48 ετών, συχνά μόνος του, δεν μετράει.
0: Ναι.
1: Ενίοτε πάω στις κοπέλες γιατί είμαι πολύ καιρός μόνος μου και τι να κάνουμε. Μπράβο σου. Μπράβο σου.
0: Ποιες κοπέλες, σε σεξ εργάτριες.
1: Ενισχύνε την αγορά
0: καλά
1: αυτή.
0: Καλά.
1: Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα, 32 ετών λέει με μάπες. Δεν έχω ούτε ένα μήνα παντρεμένη, σε γενικές γραμμές μια-δύο φορές τη βδομάδα. Το ξεκινήσατε δυναμικά. Μετά το γάμο, βέβαια, έχει πάει λίγο πιο θερμά.
3: Μπράβο.
1: Είμαστε 6 χρόνια μαζί. Α, 6 χρόνια μαζί και ένα μήνα παντρεμένη.
0: Άρα είδες εδώ ο γάμος, έδωσε μία όθηση,
2: ένα
0: ρε παιδί μου.
2: Ένα boost. Μια ελευθεριότητα, ρε παιδί μου.
0: Μα τι?
2: Μια ελευθεριότητα.
1: Αυτό είναι.
2: Με κοιτάς.
3: Σημαντική ελευθεριότητα. Ψαλή
0: σιγά σιγά κοιτάζοντας με στα μάτια ο Θανάσης.
1: Το πάει περπατητό.
0: Σαν να πρέπει να του πω σκάσε και φύλαμε.
1: Ναι.
2: Είναι ακριβώς η ίδια σχέση που είχαμε με τους καθηγητές μου. Μου λέγανε τι και τους κοιτάζα στα μάτια. Λέω το είπα καλά.
1: Τώρα μπόρεσα.
0: Για πάμε.
1: Νομίζω πάντως ότι εδώ οι φίλοι παρασυρθήκανε και σου λέει τώρα είμαστε παντρεμένοι, κάναμε τόσα έξοδα. Βάρα.
2: Ναι, ίσως πηγαίνουν και στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να κάνουν και ένα παιδάκι. Οπότε είναι πιο χαλαρή πλέον.
3: Μπορεί απλά να τους ήρθε, ρε παιδιά, τώρα των ανθρώπων.
0: Άρα, μέχρι τώρα τα αποτελέσματα της μικρής δημοσκόπησης που κάνουμε είναι ότι κάνουν έρωτα οι μάπες.
2: Μια φορά την εβδομάδα.
3: Θέλω να μας στείλουν και αυτοί που δεν κάνουν όμως.
0: Ναι, ο μέσος όρος είναι μια φορά την εβδομάδα, έχεις δίκιο.
2: Πάνω κάτω.
3: Ναι. Να πούν ξηρασία εδώ, έρημο Σαχάρα έχουμε γίνει. Θέλω και αυτές.
0: Άρα, μόνο εγώ.
1: Λοιπόν, η φίλη εδώ, η Χρύσα, καλημέρα λέει μάπες. 2 χρόνια σχέση, εγώ 35, εκείνο 39. 3 φορές την εβδομάδα εκτός απρόπτου, διότι εγώ είμαι, λέει, νοσηλεύτρια και έχω κυκλικό πρόγραμμα και εκείνος έχει 24 ώρες υπηρεσίες γιατί δουλεύει στο στρατό. Εντάξει, καλά τα βρίσκετε εσείς.
0: Να χαρά είναι.
3: Εντάξει, είναι.
0: Άλλοι με αυτές, μόνο μία από αυτές τις δύο δουλειές θα έκανε δικαιολογία να μην το κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Και εσείς τις έχετε και τις δύο και κάνετε.
2: Ναι, όχι, είναι φαντασιώσεις και οι δύο δουλειές. Σκέψου και αυτό.
3: Έχω φίλο, έχουμε φίλο βασικά.
1: Ναι.
3: Τι 2-3 φορές το μήνα, ρε παιδιά. Είμαι 36, η γυναίκα μου 31, με 2 παιδιά 8 και 5 ετών. Είμαστε μαζί 14 χρόνια. Προσπαθώ να βγάλω τα μαθηματικά στο μεταξύ.
0: Τι σε νοιάζει,
3: ρε παιδιά. Ναι, τι με νοιάζει, άντε. Σιγά μη παιδευτώ.
0: Λέγε, ρε παιδί, το θέμα ημέρα.
3: Σεξ 4 φορές τη βδομάδα, το λιγότερο. Αν γίνει λιγότερο μέσα στη βδομάδα, ψαχνόμαστε.
2: Παιδιά, είναι ψέμα.
3: Εγώ δεν πιστεύω, ναι.
2: Όχι, δεν είναι ψέμα.
0: Δεν σας πέφτει λόγος να με
3: πείτε. Ναι,
0: αν θεωρείτε ότι λένε ψέματα η αλήθεια οι ακροατές, καθόλου δεν μας αφορά.
3: Ρε, προσπαθούμε να κάνουμε μία έρευνα.
0: Κρίνεις αυτό που σου λέει. Είναι σαν να πάμε στις εκλογές και έρχεται ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, και παίρνουν τα ψηφοδέλτια και λένε αυτό το ψηφοδέλτιο δεν μου αρέσει γιατί είναι τσαλακωμένο. Εκείνο είναι έτσι.
2: Και κρίνεις
0: ότι ψηφίζει ο καθένας. Δεν μας μιλήσει τι ψηφίζει.
2: Θα πω εγώ τότε την εμπειρία του φίλου μου.
0: Θέλεις πρώτα να το ετοιμάζεις και μετά να το λέω.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Το κάνουμε έτσι, παιδιά.
2: Επειδή ακούνε.
0: Καλύτερα δεν είναι έτσι.
2: Επειδή έτσι, ωραία. Μην στοχοποιήσω.
0: Γι' αυτό καλύτερα μην το πεις αν δεν πρέπει να το πεις.
2: Γι' αυτό το πω. Δεν έχω πρόβλημα. Με 3 παιδιά στις ίδιες ηλικίες, μια φορά το δίμηνο. Λόγω εργασίας.
0: Δεν ξέρει, Θανάση. Και αυτή η αλήθεια είναι. Και οι άλλοι είναι.
2: Όχι, δεν σου είπα δεν είναι αλήθεια. Απλά σου λέει πάει και αυτό.
0: Φυσικά.
3: Δώστε εσείς μωρέ καμιά φορά στο άλλο ζευγάρι να γίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, έλα 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μήνυματά σας στο Viber. Θέλω, παιδιά, να ακούσω ένα τραγούδι από παλιά. Μπορώ. Τι μέρα σήμερα.
2: Βάλε, φυσικά.
0: Δεν είναι throwback.
3: Είναι throwback τρίτη.
0: Καλά, σε λίγο θα είναι.
3: Είναι throwback summer.
0: Σε λίγο θα είναι throwback my radio. Άστο τώρα, μην το ψάχνει το throwback. Λοιπόν.
1: Βάλε το κι να το χαρούμε.
0: Θέλω να ακούσω Πετρέλη. Θυμίζει κάτι από Ελλάδα.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ο Πετρέλη.
3: Έχει έρθει στην επικαιρότητα, δεν έχει έρθει, δεν το έχει πει η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ναι. Όντως.
3: Ναι, παιδί αλήθεια, μου. Ναι, τώρα ξαναπαίζει πολύ στα TikTok και σε αυτά γιατί το είπε η Λιόλιου.
0: Άκου τώρα, το είπε η Λιόλιου. Βασίλη, ξεστράβωσε τη μούρη σου γιατί από τη Λιόλιου τρως ψωμάκι.
1: Τιμ Πετρέλης.
0: Αν θυμάμαι καλά, δε βίντεο κλιπ με Ευαγγελία Αραβανή.
1: Indeed.
0: Ε?
1: Yeah.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371717. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Τενκάτε.
8: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
13: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
14: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
15: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
16: Η μουσική του σήμερα στον Today.
17: Στον Today.
16: Today 104,5.
18: CML μόνο 3,49. Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Azax Spray 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Ο Θανάσης ερχόμενος είδε μια Εγγλέζα τύφλα.
2: Παιδιά, όχι.
0: Τι να κάτσω να συζητήσω εδώ.
2: Πρέπει
0: να έχουμε και ένα λίγο επίπεδο σε αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο. Γιατί δεν με κάνει μια πρόταση ΕΡΤ να πάω να δουλέψω στην ΕΡΤ.
2: Αν ακούει ο ταξιτζής, παιδιά, ξαφνικά είμαι στο φανάρι εκεί στη Μεσογείο και ακούω ένα. Και γυρνάω και βλέπω μια Βρετανίδα συνοδηγός στο ταξί με μια μπύρα Κορώνα. Τι να κάνει, την χορηγία τέλος πάντων. Στο χέρι την κουνούσε, χόρευε, τη είχε βάλει και μουσική ο ταξιτζής. Ταξιτζής γύρω στα 50, με κοίταζε και μου έκανε άστα. Και αυτή τσίριζε, μόνη τη.
0: Να τα ορίστε.
3: Ζωάρα.
0: Ταξιτζής έπρεπε να γίνουμε. Καλημέρα στους τάριφες, στους αδερφούς μας. Χρόνια τώρα εδώ και 19 χρόνια.
2: Τι τραβάνε.
0: Αυτή είναι η χειρότερη
4: και να μην κάνετε κύριοι διακρίσεις. Γιατί εγώ άμα το έκανα αυτό θα μου λέει τι κάνεις σπίτι μου, σαν χαζό. Μπες μέσα αυτό που
3: έκανε
4: το
0: εσένα αν το κάνεις αυτό καταρχάς θα καθόσουν πίσω και όχι δίπλα.
4: Εγώ πολύ πιο πίσω.
0: Σκέψου το.
2: Λοιπόν,
0: μα πες, ακούστε με λίγο. Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Καλά, και μεμονωμένα και ιδιωτικά, αλλά ειδικά όταν παίζει η επιχείρηση ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, όλα αυτά πρέπει να κρατηθούν απ' έξω. Το καταλαβαίνετε. Διότι όχι μόνο κάνουν ζημιά, αλλά χάνετε λεφτά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές βρίσκεται εκεί. Είναι πραγματικότητα, είναι υπαρκτές. Πώς όμως μπορείς να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από αυτές τις απειλές? Με το Vodafone Business. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Να καλημερίσω την Εβάνα και να σας πω κάρτια μηνύματα που μου έστειλε η Κατερίνα Υπόθα, η αρχιτέκτρια του Bonjour.
4: Βεβαίως.
0: Έλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Χαμός έχετε με μέση.
5: Μα σας δίνω καλημέρα και δεν μου λέτε καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Δεν σας ακούσαμε. Να πούμε ότι η Όλγα μας δεν βγήκε σήμερα γιατί έχει μια δουλειά. Δεν είναι μια χαρά είναι στην υγεία της. Είπε να στείλετε τον καιρό, της είπα όχι.
5: Εγώ θα σας τα πω. Χάλια, καύσω να θα.
0: Δεν θέλουμε.
4: Αλλά και τον καιρό τώρα, Ιβάνα. Λοιπόν, λες και τον καφέ.
5: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, επειδή στο Mappe Show ανέκαθεν ανοίγαμε ο ένας τα μάτια του άλλου. Και εδώ σταματώ και σταματάτε και εσείς να σκέφτεστε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό σας, Βασίλη. Τα μάτια ανοίγαμε ο ένας του άλλου. Λέω λοιπόν και Κατερίνα, είμαι σίγουρος ότι.
4: Εγώ
0: και
4: είμαι πολλά χρόνια στην εκπομπή, ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε ένα μήνυμα τώρα για το τι είναι το next big thing αυτή τη στιγμή, λέει στους γάμους.
3: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένα μου στέλνει η αρχιτέκτρια μας, η Κατερίνα Υπόθα, ότι είναι αυτός ο τύπος ο οποίος κάνει χαμό στους γάμους, είναι κλεισμένος μέχρι το 30, το 2030. Σίγουρα το 27 και το 28 είναι.
2: Τι είναι αυτό,
0: σου λέει. Αυτό σου λέει είναι. Μου λέει, αν μπορείς πλάκα-πλάκα, μου λέει να μεσολαβήσεις, να μπορούμε να τον έχουμε στο γάμο. Όχι μόνο κάνει. Όχι μόνο είναι κλεισμένος, κάνει ουσιαστικό χαμό. Δηλαδή είναι, κάνει κέφι. Λέγεται Γρηγόρης Σαμόλης, είναι κριτικά και είναι κλεισμένος. Και είναι κλεισμένος.
5: Σαμόλης.
0: Ναι. Είναι κλεισμένος για όλη την επόμενη πενταετία, για όλους τους γάμους.
3: Είναι γνωστός, ωστόσο, αν δεν είσαι από την Κρήτη,
5: καλά,
3: γιατί να τον
5: θες. Είναι γνωστός ο Σαμόλης.
0: Εμένα αυτό που μου έστειλε.
5: Έχω το τηλέφωνό του, θα τον πάρω εγώ, Κατερίνα.
0: Αυτό που μου έστειλε η Πόθα, πάντως, είναι διασκεδαστικό. Δεν είναι τα βαριά κριτικά που είναι συνεχόμενα και δεν μπορείς να το βάλω να ακούσεις. Ακούει και ο φίλος μας ο Ηλίας ο Βαρδάκης. Περίμενε.

0: Ωραίο.
1: Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και κυκλοφορούν στη στεριά?
0: Αυτό τώρα. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Αυτό τώρα είναι σε γάμο.
2: Όλη η ζωή μου πέρασε κρυμμένο σε ένα σπήλιο.
0: Ωραίο, ρυθμικό.
2: Δίχως να

0: Έλα, πολύ ωραίο είναι.
1: Ωραίο είναι να ακούσουμε ένα τραγούδι, όχι να βγάλουμε όλο μας το γάμο. Τώρα συγγνώμη κιόλας.
0: Κατερίνα μου, παντρέψου εσύ και θα σου βάλω.
2: Ένα δίκιο το έχει τώρα. Άμα δεν είναι κριτική αυτή,
1: ο γαμπρός παραδοσιακός.
0: Μιλάτε ταυτόχρονα, ρε παιδιά. Δεύτερη φορά σας το λέω.
2: Δεν μίλησα ταυτόχρονα, τώρα εγώ μίλησα. Τι να κάνω τώρα. Είμαι, αν θα το πω, σαν τις κλένιες στο μετρό. Προσπαθώ να βγω να αναπνεύσω.
1: Όχι, τα ακούσαμε και αυτό.
3: Μπορώ εγώ να ρωτήσω κάτι που θέλω?
2: Ο Σαμόλης.
3: Ναι, επειδή είπαμε ότι ο κύριος αυτός είναι κλεισμένος μέχρι το 30. Άμα του τη βαρέσει αυτόν και πει εγώ αύριο τα παρατάω, εγώ που τον έχω κλείσει το 29, τι κάνω?
0: Θα βρεις άλλον.
3: Παίρνω πίσω την προκαταβολή.
0: Μαρουβάς λέγεται ένα από τα βαριά κρασιά που είπες στην Κρήτη. Νομίζω στο Ηράκλειο είναι πολύ ωραίο. Γλυκό φυσικά, αλλά και πολύ βαρύ. Σχεδόν σαν κονιάκ είναι. Λοιπόν, έλα, Εβάνα μου τώρα με τον.
4: Πάντως εντάξει, η κριτική γάμη είναι άλλο πράγμα, έτσι.
0: Κοίταξε. Θέλει και λίγο να σπάει.
4: Είναι τεράστιοι.
0: Είναι και σε τεράστια και σε διάρκεια. Επίσης κάνουν και πρόγαμο. Κάνουν δηλαδή και ένα γλέντι πριν. Συν τη άλλη, αυτό το. Επειδή εμείς που δεν είμαστε συνηθισμένοι στα κριτικά, τα οποία αρέσουν πάρα πολύ και μόλις τα ακούσουν, τρελαίνονται, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχω τύχει σε γάμο να. Έχω παίξει τα πάντα, τα πάντα. Επί τρεις ώρες τα πάντα. Και να μην έχει σηκωθεί μουστάκι. Και με το που βάζω ένα τέταρτο που το είχα αντιγράψει από το YouTube κιόλα. Έγινε χαμός.
3: Είναι σαν Britney Spears σε Gay Pride, μωρέ. Πάντα περνάει.
4: Εγώ τόσα χρόνια.
0: Κλείστον. Πάμε σε τραγούδι.
1: Τόξικ για τραγούδι.

0: Το τραγούδι αυτό μπήκε για να μπορέσω να συνεννοηθώ με την ομάδα μου και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο restart. Ένα restart ποιότητα, θα έλεγα. Ένα restart το οποίο θα μας κάνει υπερήφανος για το προϊόν το οποίο παράγουμε, τουλάχιστον μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί, ως Mappe Show.
1: Το πραγματοποιήσαμε αυτό το restart και είμαστε πλέον έτοιμοι να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Showbiz, από την αγαπημένη μας συνεργάτηδα, Εβάνα Ζουμπούρουγλου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εβάνα, ο λόγος σε σένα.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
2: Σε αυτά τα 3 λεπτά, αναρωτιέμαι.
0: Έλα, Εβάνα, πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Εγώ, Εβάνα μου, που δεν το πιασα το restart, σε περιμένω χύμα όπως κάθε μέρα.
0: Χριστέ μου.
2: Ωραία. Ναι.
4: Εγώ, μία σειρά πριν ξεκινήσει τα δικά σου, Εβάνα, να σου κάνω μία ερωτησούλα τώρα που μου στείλανε.
2: Ναι,
4: ο Ηρακλής από το GNTM θα είναι στο Sky του χρόνου σε νέα σειρά. Τώρα μου το στείλανε.
0: Όπως και η Κατερίνα Στικούδη. Η Μπλε Ώρες, η καινούργια σειρά του ο Ανδρέα Γεωργίου. Έχει παράδοση ο Ανδρέας Γεωργίου να βγάζει στο κλαρί, εννοώ το υποκριτικό κλαρί.
2: Να επιλέγει μη ηθοποιούς.
0: Για την ακρίβεια, το τηλεοπτικό της τηλεοπτικής σειράς. Ηθοποιούς, ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το χώρο. Η Δανάη Παπάσχου.
2: Ο
0: Στέφανος Μιχαήλ. Ο οποίος έχει πει και την ατάκα ότι δεν τον ενδιαφέρει το θέατρο. Τον ενδιαφέρει μόνο να κάνει τηλεόραση. Η Δανάη Παπάσχου πια έχει αποδείξει την αξία της. Ξεκίνησε, ήταν χορεύτρια όταν ξεκίνησε. Τώρα που ήταν στο τατουάζ, που ήταν το πρώτο της.
2: Πρωταγωνίστρια στο τατουάζ.
0: Ναι.
2: Με τον Στέφανο Μιχαήλ.
0: Μα πρωταγωνιστές τους κάνει ο Ανδρέας.
2: Ναι. Ναι,
0: και κάποιοι δεν του βγαίνουν κιόλας. Αλλά έχει κάνει και από όρια. Και από το Voice είχε πάρει έναν τύπο. Από τους Boys and Noise είχε κάνει έναν ηθοποιό έναν άλλον.
3: Νομίζω επίσης. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Του ανθρώπου που ήταν στο συγκρότημα παλιά Boys and Noise θα παίζει το καινούριο.
0: Ορίστε.
4: Ορίστε, είδες.
0: Ψωνίζει γενικά. Είναι ανοιχτοί ορίζοντες του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Ο Ηρακλής είναι και έτσι, έχει και ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Οπότε κάπως θα τον έχει.
0: Το μελαχρινό το παιδί με τα πράσινα μάτια.
4: Όχι,
0: η
4: κοπέλα θέλω να σου πει ότι είναι ωραίος γκόμενος. Απλά δεν μας το λέει.
2: Όμορφος, ωραίος. Έχει δίκιο η κοπέλα.
1: Ναι, αλλά είναι ιδιαίτερα. Έχει μια ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου.
4: Είστε σεξίστρες.
0: Αυτός
3: είναι κούκλα.
0: Ο Ηλίας Βαρδάκης, ο κοινός μας φίλος, Σεβάνα, μου έστειλε τον Γρηγόρη Σαμόλη από την Times Square που τραγουδάει αυτό το τραγούδι, που μου είπε η Βασιλική ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Θα το βάλουμε να τα ακούσουμε.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε για τα δικά σου τα νέα.
2: Λοιπόν, έγινε η συνάντηση Νίκου Μουτσινά, Μαρία Σιλιάκη μετά από τόσο χρόνια.
0: Είδες που τελικά όλα εξομαλύνονται.
2: Είδες. Και κάναν και τα stories τους.
0: Μπράβο.
2: Για να μας δείξουν έτσι ότι τα βρήκαν, ότι πλέον αγαπιούνται πολύ. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι και οι δύο. Και κάπως εγώ από τη φωτογραφία που ανέβασαν και από το βίντεο, εισέπραξα έτσι μια αλήθεια πίσω από αυτό το χαμόγελο. Καλά. Έτσι μια όντως χαρά.
0: Ναι, είσαι γνωστή ψυχολόγα.
3: Εβάνα, για όλο αυτό.
0: Εισέπραξα.
3: Ειλικρινά, τι
2: δίνω το θέμα μου. Μωρή
0: καμαρωτή κοντήλο. Που εισέπραξε κιόλα.
2: Το εισέπραξα το χαμόγελο του Νίκου που πρόσφατα είπε ότι νιώθω ότι είναι στην καλύτερη φάση του και ότι είναι το καλύτερο, ο καλύτερος του εαυτός και
3: ήταν
2: και
3: επειδή είχε μιλήσει με την Λιάκη.
2: Ακούστε, θα σας πω εγώ τι συμβαίνει τώρα. Ακούστε τη φίλη σας την Εβάνα. Λοιπόν, τώρα ο Νίκος Μουτσινάς που έχει ολοκληρώσει όλα αυτά τα σεμινάρια αυτοβελτίωσης και βρίσκεται στην καλύτερη φάση του και κλείνει σιγά σιγά τις εκκρεμότητες που έκρυβαν πίσω έτσι μια στεναχώρια, μια τοξικότητα. Υπήρξαν κάποια έτσι ερωτηματικά. Θέλει ξανά να εξομαλύνει τις σχέσεις που υπήρχαν στη ζωή του.
0: Ωραία, πρακτικά τώρα με την καινούργια τα έχει βρει.
2: Δεν σου αρέσει.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
2: Με την καινούριο δεν τα έχει χάσει.
0: Τα έχει χάσει μια περίοδο, λίγο, αλλά νομίζω τα βρήκαν πολύ σύντομα.
2: Τηλεοπτικά αγαπιούνται υπερβολικά θεωρητικά. Γιατί ο ένας για τον άλλον ανταλλάσσουν πολύ ωραία λόγια. Αντάλλασαν. Γιατί ο Νίκος Μουτσινάς πλέον δεν
3: ξαναανταλλάσσει
2: σχόλια.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ναι. Να σας πω κάτι όμως. Μη σας κάνει εντύπωση αν βρεθεί καλεσμένος του νωρίς-νωρίς ο Νίκος Μουτσινάς.
3: Θα μας κάνει εντύπωση. Θα σου πω,
2: δεν έχει πάει στο Star.
3: Θα μας κάνει εντύπωση γιατί είναι πάρα πολύ πρωί. Δηλαδή...
0: Ο Νίκος Μουτσινάς δεν είχε πει ότι δεν μπορεί να κάνει να ξυπνάει πρωί. Αλλά αν πει τα πράγματα. Κοίταξε, κάποιες μέρες θα λείψει ο κρατερός. από την εκπομπή. Είμαι σε θέση να ξέρω και δεν μου το έχει πει ο Βασίλης επειδή είναι στην ΕΡΤ.
3: Δεν είμαι.
0: Ναι, ναι. Αν δεν είσαι.
3: Τελείωσε η Eurovision, τελείωσε και ο Βασίλης.
0: Οκ. Λοιπόν, ναι. Και μπορεί η Μαρία εκεί να φωνάξει κάποιου φίλου τη να κάνουν μαζί την εκπομπή. Ένα από αυτού μπορεί να είναι και ο Νίκος.
3: Μπορεί, παίζει αυτό.
2: Μπορεί. Εντάξει, θα συζητηθεί πάρα πολύ και είναι λογικό. Βέβαια, να σα πω ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν έχει εντός εισαγωγικών ολοκληρώσει τι υποχρεώσει του με το ΣΤΑΤ. Που υποτίθεται ότι πρέπει να πας καλεσμένος πρώτα στο κανάλι στο οποίο ανήκεις.
0: Ναι, επειδή με κοίταξε ο Βασίλης περίεργα, δεν εννοώ να επίσημα να παρουσιάσει, να τον φέρει
2: αυτό
0: καλεσμένο.
2: Όχι, εννοείς.
0: Μια μέρα να τον φέρει καλεσμένο και να τον τραβήξει λίγο παραπάνω. Αυτό
3: ναι. Πάντως, Εβάνα μου, άμα θέλει ο Μουτσινάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κανάλι, τώρα να πάει στο πρωινό, γιατί και από εκεί μαζεύουν κούτες οι άνθρωποι.
0: Γενικά μαζεύουν.
2: Εντάξει, θα είναι ζήτημα.
0: Τα στούντια μαζεύονται σιγά-σιγά.
3: Α, λες για του χρόνου τώρα, άμα είναι να πάει.
2: Επειδή είπες ότι μαζεύουνε, θα υπάρξει εκπομπή του χρόνου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ και ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι του χρόνου.
3: Ναι,
2: οπότε
3: ναι, λέω τώρα για
2: φέτος. Η εκκρεμότητα παραμένει, δεν έχει εκπληρώσει την εκκρεμότητά
0: ερώτηση,
2: του.
0: Ερώτηση.
2: Για να πάει στην ΕΡΤ το λέω.
0: Ωραία, ερώτηση. Η Άρια Καλύβα. Την άλλαξε τώρα, τη γύρισε την μπιφτέκα.
3: Γύρισε την μπιφτέκα, τι έχει συμβεί.
0: Κοίταξε, ναι. Ήταν όλη τη χρονιά υπέρ Λιάγκα και κατά του πάνελ του, που έλεγε μάλιστα ότι είναι γλάστρα κτλ.
3: Ναι, δεν βοηθάνε τον παρουσιαστή του.
0: Τώρα εχθές έβρισε Λιάγκα. Και στήριξε Κατσαρίδη.
2: Ναι, και στην εκπομπή του Σαββατοκύριακο να προσθέσω ότι στήριξε Κατσαρίδη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαν δηλώσεις του Πάνου Κατσαρίδη στις οποίες εξέφρασε τη στεναχώρια του, που και προχθές το Happy Day το ίδιο.
0: Τίμιος, δεν το έπαιξε ιστορία, λέει εγώ δεν ήθελα να.
2: Εννοείται. Όχι, ήταν απόλυτα ειλικρινής και μάλιστα ο Λάμπρος Κωνσταντάρης, έτσι για να το κάνει λίγο πιο τηλεοπτικό, τον πήρε και τηλέφωνο στον αέρα της εκπομπής και έβαλε το τηλέφωνο, ξέρετε, στο μικροφωνάκι. Λοιπόν, και μετά η Άρια Καλύβα τα έχωσε στον Γιώργο Λιάγκα και είπε ότι δεν είναι σωστό και τι φιλία είναι αυτή.
0: Τι φιλία είναι αυτή.
2: Και το ίδιο έκανε και στην κάμερα του.
0: Καλά, τι σχέση.
2: Happy Day, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι σχέση έχει η φιλία. Τώρα. Άμα του είπανε από το κανάλι ότι πρέπει να φας κόσμο.
2: Εντάξει, είπε ουσιαστικά γιατί, η Άρια Καλύβα.
4: Επικοινωνεί το δικό της πόνο η Άρια Καλύβα.
3: Γιατί όταν, με ποιον είναι φίλη.
4: Όταν έφυγε από το πρωινό σου λέει εμένα δεν με κράτησε μοτίβο. Τα ίδια κάνει στους φίλους του. Γι' αυτό το χτυπήσε.
0: Γιατί θεώρησε η Καλύβα ότι είναι φίλη του Γιουλιάγκα.
4: Μάλλον. Για να το χτυπάει.
0: Τον έβρισε, είπε και ότι είναι άφιλος βάσει δικής του λέει. Ομολογημένο από εκεί. Εκείνος έχει πει ότι δεν έχει φίλους από το χώρο. Άρα έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του άφιλο.
4: Δεν σου λέω. Εκεί το γυρνάει γύρω-γύρω. Άρα αυτό την έχει πονέσει.
3: Γιατί πρέπει οι φιλίες να έχουν ρόλο, ας πούμε, στις επαγγελματικές αποφάσεις.
4: Σου λέει, παιδί μου, εμένα γιατί δεν είναι στο πρωινό.
0: Μετράνε. Αλλά αποφάσεις δεν είναι. Δηλαδή, κατάλαβες. Ένα συν είναι σίγουρα. Μην παραμείνει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά σίγουρα δεν κρατά κάποιον επειδή είναι φίλο σου όταν έχει κάποιον καλύτερο.
3: Ούτε σημαίνει ότι αν γίνει κάποια αλλαγή δεν είσαι πια φίλο. Δηλαδή τώρα, αν ο παρουσιαστή και το κανάλι είπαν ότι του χρόνου θα κάνουμε μια εκπομπή που θα είναι ο άντρα παρουσιαστή και γυναίκε μόνο οι σχολιάστριε.
0: Ωστόσο, εγώ πιστεύω για τον Κατσαρίδη και ξέρετε ότι δεν έχουμε περάσει και τι καλύτερε μέρε. Χωρί λόγο δηλαδή. Θέλω να πω ότι εκείνο κάποια στιγμή πέρσι βγήκε η πρόπερση, δεν θυμάμαι πότε ήταν, με είχε βρει για να στηρίξει το Λιάγκα γιατί θεώρησε ότι εγώ τσακώνομαι με το Λιάγκα που τσακώνομαι κάθε και λίγο και βγήκε και είπε και μια κουβέντα παραπάνω. Έτσι, χωρί λόγο. Εν πάση περιπτώσει τώρα, περασμένα ξεχασμένα. Αντικειμενικά. Είναι καλύτερος ο Κατσαρίδης. Βγάζει περισσότερο υλικό ο Κατσαρίδης από την Πετρογιάννη, ας πούμε. Αλλά η Πετρογιάννη εξυπηρετεί άλλο ρόλο που είναι η γυναίκα, θα κάνει και τα εμπορικά της. Έχει το ρόλο της μάνας και θα πει την άποψη. Βέβαια, αυτά είναι λίγο παλιακά.
4: Πολύ ξεπερασμένα όλα αυτά.
0: Είναι. Αλλά
4: ο Πάνος Καλύβας.
0: Νομίζω ότι αυτό την έφαγε. Δεν πιστεύεις ότι ως περιεχόμενο ο Κατσαρίδης βγάζει περισσότερο.
4: Εγώ πιστεύω
2: ότι. Είναι και χρόνια συνεργάτηδα.
0: Ναι, πες.
4: Ναι, άρα.
2: Ήθελα να πω ότι.
0: Sorry, εγώ φταίω. Έλα, Ιβάνα. Εγώ φταίω.
2: Είναι και χρόνια συνεργάτητα του Γιώργου Λιάγκα και αυτό κάπως βοηθάει στη χημεία τους. Γιατί και οι παρουσιαστές θέλουν να νιώθουν μια ασφάλεια ότι έχουν ανθρώπους δίπλα τους που θα πούν πράγματα τα οποία ξέρουν οι παρουσιαστές. Δηλαδή ξέρει τα όρια της Φωτεινής, ξέρει τα όρια του Τάσου Τεριάκη και ενδεχομένως και αυτό να βοηθάει.
0: Ναι,
2: εντάξει, είναι και φίλοι.
4: Εντάξει, φίλοι. Είναι ένα στρώμα ασφαλείας πιστεύω η Φωτεινή Μητρογιάννη. Θα φάει όλους τους κεραυνούς γιατί κατά καιρούς την έχει κρέξει πάρα πολύ στον αέρα. Μη μου το λες.
0: Γιατί τον Κατσαρίδη τον έχει ξεφτυλίσει.
4: Όχι τόσο πολύ.
0: Όχι τόσο πολύ.
4: Όχι τόσο πολύ.
0: Εντάξει, σκέψεις είναι. Δεν ξέρω, θέλει κανένα να σου πει. Βασίλη.
3: Παιδί μου τώρα, εντάξει, στενάχωρο για τον άνθρωπο, αλλά όπως είπε και ο παρουσιαστής του, η βασική του δουλειά είναι το θέατρο. Οπότε εντάξει, δεν είναι ότι φέτος, ας πούμε, θα περάσει και την πιο δύσκολη σεζόν της ζωής του.
0: Δηλαδή για να το συνεχίσω και να
3: γιατί
0: γίνω.
3: Γιατί ο παρουσιαστής του το πέταξε αυτό μετά την ανακοίνωση ότι δεν συνεχίζει.
0: Το έμαθα και αυτό, ναι. Αλλά για να το κάνω να γίνω ακόμη πιο προκλητικός, πες η Πετρογιάννη έχει βγάλει και άποψη τώρα τελευταία. Μάλιστα και τώρα πρόσφατα είδα ότι κάτι είπε για την Τούνη. Ότι επειδή λέει βγάζει πολλά λεφτά θα την προσκυνήσουμε κιόλα.
4: Δεν έχει συμφωνήσει ακόμα γι' αυτό.
0: Έτερων εκάτερων. Λέω, όχι, έχει γενικά πατάει πόδι. Ο Τεριάκης. Δεν ξέρω, βέβαια δεν το παρακολουθώ. Αλλά ο Τάσος δεν φαίνεται πολύ. Εγώ παρακολουθώ την αναπαραγωγή. Οπότε ο Κατσαρίδης ως προς το περιεχόμενο βγάζει περισσότερη δουλειά από τον Τεριάκη. Αλλά ως προς τους τίτλους τώρα λέω, το παιδί δεν ξέρω τι κάνει εκεί, γιατί δεν βλέπω πρωινό.
3: Ναι.
2: Να σας πω λιγάκι ότι ο Τάσος Τεριάκης δεν είναι ουσιαστικά για το σχόλιο και για τις αναπαραγωγές. Θα πει τα διεθνή, θα πει κάποια ενημερωτικά θέματα.
0: Μάλιστα.
2: Θα βοηθήσει λίγο με τους Καρχαρίες. Είναι λίγο σε αυτά τα θέματα.
0: Θα βοηθήσει λίγο με τους Καρχαρίες.
2: Σας θυμίζω όμως.
4: Έχει το δημοσιογραφικό κομμάτι.
2: Οι Καρχαρίες και τα ψάρια είναι στυλ στο πρωινό.
4: Και πώς βοηθάει.
2: Δηλαδή,
0: τι θα γίνει, ρε,
2: το ότι ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στη ζωή μας, ήρθαν και βοήθησαν πάρα πολύ.
3: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Αλλά έρχεται και η Σάσα Σταμάτη σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις μέχρι τελευταία στιγμή τι μπορεί να συμβεί.
0: Με τους λαγοκέφαλους.
2: Άρα, η σκέψη μου είναι ότι ο Πάνος. Όχι, δεν έρχεται για τους λαγοκέφαλους, μην με μπερδεύεις. Λοιπόν, ουσιαστικά η Σάσα Σταμάτη, κάπως με τον Πάνο Κατσαρίδη, έρχονται και ταιριάζουν. Δηλαδή, σαν να αντικαθιστά το ρόλο του Πάνου Κατσαρίδη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, με το πιο αιχμηρό σχόλιο,
0: ναι,
2: με το πιο... Αυτό εννοώ. Πάντως, να πούμε για την Άρια ότι μίλησε και για το μπιφ Γρηγόρη Αρναούτογλου Γιώργου Λιάγκα και υποστήριξε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και ότι δεν ήταν σωστό που την επόμενη μέρα ο Γιώργος Λιάγκας το πήρε πάνω στην.
0: Ναι. Είναι αυτό που σας λέω, ότι ξέρεις τι θα πει ο καθένας, μάλλον και ανάποδα. Όταν λέει κάτι έχει άλλο από πίσω, και όταν ξέρεις τι υπάρχει από πίσω, ξέρεις και τι θα πει για την εκάστοτε διαφωνία.
2: Συμβαίνει τώρα αυτό, γιατί δεν δέχτηκε πρόταση? Γιατί ήθελε διακαώς να βρεθεί πάλι στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και νομίζω πως το έχει εκφράσει και δημόσια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ξέρουμε off the record.
3: Okay.
2: Λοιπόν, ναι. Της άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία. Να σας πω ωστόσο, μιας και είμαστε στα μέρη του πρωινού, ότι χθες ο Γιώργος Λιάγκας, ξέρετε τι είπε?
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
5: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Today 104,5.
3: Εσένα σου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος τηλεόρασης, το τηλεοπτικό ρεπρόδας και όλα αυτά, ο μικρόκοσμος, και νομίζεις ότι έτσι ισχύει και για τους άλλους. Όχι, στο μυαλό των ανθρώπων, όσοι ξέρουν τον Κρατερό Κατσούλη, τους έρχεται ότι είναι ηθοποιός. Κανείς δεν αναγνωρίζει ότι είναι παρουσιαστής. Και σε όλους έρχεται και ο ρόλος του safe sex. Με τον Βλαντίνο Κυριακίδη.
4: Ορίστε, σωστά, σωστά. Μάστε.
5: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Εύα, να μου καλημέρα.
4: Είμαι τόσο μικρή.
5: Μου έστειλε εδώ το πρόγραμμα ο Ηλίας Βαρδάκης του Σαμόλη. Τι έχω πάθει τώρα με τον Σαμόλη. Παιδιά μου του Ιουνίου, άκου να δεις. Από 1η Ιουνίου, παιδιά, έχει σχεδόν κάθε μέρα. Τώρα θα γίνω Λιάγκας και θα αναρωτηθώ πόσα παίρνει για την κάθε. Δηλαδή, κοιτάξτε, έχει 1 του μήνο, 3 του μήνο, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 και 30.
6: Πτώμα.
5: Κάθε μέρα live συναυλία.
7: Θα βελάξουν όλοι.
6: Πτώμα είναι. Φαντή. Παράλληλα, εδώ οι μάπες αναρωτιούνται και πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα. Αν ισχύει ακόμη το θέμα ημέρας με το πόσο πηδιέται ο Έλληνας. Βεβαίως.
3: Εννοείται.
6: Βεβαίως. Ισχύει.
8: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου και είμαστε 8.

0: Πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από σήμερα βράδυ 3ης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Αστρολογικά, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι θα έχουν μία πιο απαιτητική ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Αμάντα μας, την αγαπημένη. Καλημέρα, κορίτσι μου, τι κάνεις?
2: Αμάντα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σου, Αμάντα.
1: Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, ναι, δεν θέλω πολύ όρεξη. Θα σας πω εδώ τώρα για την Pizza Fan που έχει φέρει τις ωραίες τις πίτσες, οι οποίες είναι vintage collection. Δεν είναι οι παλιές, είναι οι παλιές συνταγές. Και μάλιστα έτσι λίγο τσιμπημένες από τον Δημήτρη τον Σκαρμούσο, τον αδερφό. Που σήμερα, παιδιά, έχει φοβερό φαγητό, να ξέρει.
2: Τι έχει?
1: Κάτσε να σου πω.
2: Για δες το τι φτιάχνει τώρα.
1: Έχει
2: σήμερα.
1: Έχει μεγαρίδες κάτι φοβερό.
2: Ωραία πρωτεϊνούλα.
5: Δεν τα αγαπημένο μου.
2: Φάτε την
1: καρδιά. Ναι, δεν σ' αρέσει, Θανάση, το θυμάμαι. Περίμενε όμως.
2: Με τι την έχει, πώς την κάνει.
1: Πού είναι ο σημαντηράκι του, σημαντηράκι να το
2: μιλήσει. Για δες λίγο το μέλλον.
1: Σημαντηράκι έστειλε πάλι το, τη σκαλέτα.
2: Τα έστειλε στο Σαμόλι.
1: Στο Σαμόλι.
2: Που είναι κοντοχωριανή.
4: Γαρίδα.
1: Τώρα θα σου πω.
2: Ναι,
1: λοιπόν, ο Δημήτρη Καζούλη μας ετοιμάζει σαλάτα με καρπούζι, γαρίδες, φέτα και δυόσμο. Ποιο το έλεγε αυτό?
2: Εγώ το είπα εχθές. Αλλά χωρίς γαρίδα.
1: Με σε γλυκάκι.
2: Με άκουσε και τα άλλαξε.
1: Ρε μεγάλε.
2: Όταν τα λέω εγώ.
4: Να σας πω κάτι που ξεκινάει.
2: Αντί για κρεμμύδια βάλε γαρίδα.
4: Ξεκινάει από τη γαρίδα. Είναι μια πληροφορία άσχετη, αλλά τώρα μου ήρθε, θα τη μοιραστώ. Λυπάμαι.
1: Είναι αθλητική, έχει αθλητικές γαρίδες.
4: Δεν έχει καμία σχέση μόνο με τη γαρίδα.
1: Ναι.
4: Ότι η γαρίδα στα αλβανικά λέγεται καρκαλέτσι.
2: Mm-hmm.
4: Και εμείς καρκαλέτσι στην Πρέβεζα λέμε τις ακρίδες.
2: Α, ναι.
4: Ναι,
1: είδες που ο Θανάσης έχει πει, ήταν να του δώσω το δίκιο τώρα. Mm. Ότι είναι η κατσαρίδα της θάλασσας ή η γαρίδα. Κολλάει τώρα αυτό.
4: Τις ακρίδες
1: που τη λένε ακρίδα. Έντομο.
2: Έντομο, ναι, έντομο είδες. Εμείς πάλι καρκαλέτσι λέμε άμα πνιγούμε.
1: Τι εννοείς?
4: Έσβρεση.
2: Έπαθα καρκαλέτσι.
1: Λοιπόν,
5: εμείς έχει πολύ πρωτεΐνη να πούμε όλα αυτά τα έντομα. Έχουν πολύ πρωτεΐνη.
1: Να φας.
5: Εγώ δεν τρώω, αλλά υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί.
1: Να φας.
5: Να φας. Τα λεγόμενα βρόσιμα.
1: Να φας.
5: Καλά. Ο Άγιαννης Ρώσος, όπως είχε της εκκλησίας, με καρκαλέτσια έτρωγε.
1: Από τον Άγιαννη Ρώσο, παιδί, έχει πάρει τώρα. Είναι ο Γιάννης Πλούταρχος γιορτάζει το Άγιαννη Ρώσου. Να τα λέμε κι αυτά.
4: Λοιπόν, να του πούμε χρόνια πολλά του ανθρώπου.
1: Πάμε τώρα. Pizza Fan Vintage Collection με την υπογραφή λοιπόν του Δημήτρη του Σκαρμούτσου, του αδερφού. Νέο level, παιδιά, η Pizza Fan με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Πάντα υπήρχαν στους καταλόγους. Η Special,
2: ναι,
1: και η Απόλα.
2: Ναι.
1: Όχι, sorry. Ήταν η Special και αυτή του μαγαζιού. Δηλαδή έλεγε ρε παιδί, Pizza Fan.
2: Ναι.
1: Η Pizza Fan και η Special.
2: Είχε, ναι, και Super Special μετά, κάπως τις λέγανε τέλος πάντων. Ήταν 2-3 πραγματάκια η διαφορά, αλλά τα ήθελες.
1: Τα ήθελες.
4: Ουγγαρέζο Special.
1: Δοκιμάστε. Σωστά. Προσφορά, παίζει και προσφορά. Pizza Vintage με αυτές που σας ανέφερα. 8 τεμαχίων κολεξιών. 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml, 9,5 ευρώ. Τίποτα, παιδιά, εντάξει.
5: Αφρός.
1: Έλα, έλα, έβα, να μου πάμε να. Ήρθε.
2: Αμάντα ήρθε.
6: Αθλητικά γεμάτη και παραγωγική η χθεσινή ημέρα.
1: Α, μπράβο.
2: Είχε τον τίτλο, θα στον έλεγε.
1: Ναι, ναι, μα έβαλε.
6: Κόντεντ.
1: Το είχε ετοιμάσει και το είπε. Μπράβο, και μπράβο, κορίτσι μου.
6: Έχει γίνει χαμούλης αρχικά. Είχαμε μία μεσονύχτια έτσι τώρα, γιατί αυτά έρχονται από εκεί, από τις Αμερικές που έχουμε τις διαφορές ώρας.
1: Ναι.
6: Ο Αντετοκούμπο ανέβασε και μία φωτογραφία η οποία παραπέμπει ξεκάθαρα στο ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και πάει προς Μαϊάμι.
1: Miami Heat, μας το είπε και ο Θανάσης πριν, γιατί ήταν όντως έγινε τα ξημερώματα και μας το είπε μόλις ήρθε. Miami Heat και φεύγει από τους
6: Bucks.
1: Ερώτηση, Bucks. Το πρωτάθλημα, δεν έχω ιδέα πώς καταλαβαίνετε. Το πρωτάθλημα το πήραν οι Knicks. Με ποιους είχαν παίξει οι Knicks και πήραν το πρωτάθλημα?
5: Spurs.
1: Που είναι
5: η ομάδα μοντέλο. Οι San Antonio Spurs λένε ότι εντάξει, τους έκοψαν φέτος οι Knicks, αλλά οι San Antonio Spurs λένε ότι πάνε για αυτοκρατορία για πενταετία, γιατί έχουν το χαμηλότερο ρόστερ και όλο ταλέντα.
1: Μάλιστα. Μα από ό,τι κατάλαβα ήταν και λίγο ανατροπή το ότι το πήραν οι Knicks. Δηλαδή κάτι έγινε τελευταία στιγμή.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έγινε στρωτά.
5: Ήταν καλύτερη, όχι, ήταν καλύτερη σε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, οι Knicks.
5: Οι Knicks.
1: Ναι.
5: Απλά ρε παιδί μου πιστεύαν όλοι στους τελικούς με τους Spurs, οι Spurs θα τους γυαλίσουν.
1: Μάλιστα.
5: Τελικά όχι, πήραν το κεφάλι, πήγανε σε κάποια φάση να το χάσουν, το κάνανε το 4-1, το πήραν μετά από 50 χρόνια, κομπλέ, πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
6: Ήταν ανατροπή όμως, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αρχικά έχουμε επίσης νέα εποχή για το γήπεδο του Ολυμπιακού, το Γεώργιος Καραϊσκάκης.
5: Θα σας πατήσουμε παντού! Παντού!
2: Τι του κάνουμε το γήπεδο?
1: Τώρα στο Καραϊσκάκης της Γιωτοφόρης θα δείχνει το μαγειρίδιο και ενημερωτικό.
4: Αχ, κοίτα να δεις, έχασα την ευκαιρία μου. Μια φορά στο Καραϊσκάκη δεν μπήκα.
5: Αφήσα, δεν
4: μπήκα. Να παίξω έτσι λίγο.
6: Ρε παιδί μου, το σκεφτόμουν. Το σκεφτόμουν προχθές αυτό που είπες τώρα.
1: Είδες.
6: Λοιπόν, ναι, αυτό.
1: Δεν πειράζει, τώρα θα έχει την Κατερίνα Παναγοπούλου. Το,
6: το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν του Δήμου Πειραιά εχθές ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια του νέου γηπέδου, του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης, 50.000 θέσεις χωρητικότητα.
1: Τεράστιο, ε. Τώρα πόσο είναι, 36?
5: Τώρα 34 γίνεται.
1: 50.000 είναι πολύς κόσμος.
5: Δεν χειροδιάζομαι από πάνω.
6: Μιλάμε για το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα σίγουρα και ένα εκ της Ευρώπης.
2: Αμάντα μου.
6: Το κόστος ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
5: Όλα
6: και, θα καλυφθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, μαγκιά τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί χτίζονται τα καινούργια. Τα καινούργια εκ των πραγμάτων θα είναι καλύτερα. Οπότε φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι προλαβαίνει τις εξελίξεις και σου λέει: εσείς χτίζετε, εμείς πάμε για την ανακαίνιση.
2: Mm-hmm. Ωστόσο, πέρα από τη χωρητικότητα, τι άλλο αμάντα.
1: Την επέκταση.
2: Ναι. Που αφορά τη χωρητικότητα, τι άλλο θα αλλάξουμε και κάποιοι έτσι.
6: Θα γίνει σου λέει στολίδι.
2: Έχω κάποιες ιδέες.
5: Κοίτα, θα σου πω τι θα γίνει σίγουρα. Κάτι θα γίνει με ένας χώρος μέσα μουσιακός.
2: Λογικό.
5: Θα έχει κάποια πιο μεγάλα εμπορικά καταστήματα.
6: Έχει φτιαχτεί μουσείο ολοκαινούριο, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
5: Έχουμε πάει, απλά άλλο λέμε θα το εντάξουν λίγο κάπως
6: πιο τώρα πάλι μουσείο.
1: Μήπως γίνει για την οικογένεια του Ολυμπιακού, δηλαδή μπουν όλα. Μήπως το κάνουν έτσι.
5: Κάτι πιο private, κοίτα.
6: Όλα τι εννοείς όλα.
1: Μήπως και το μπάσκετ. Όχι.
5: Εγώ εννοώ, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουν
1: ένα μπάσκετ.
6: Γενικά θα γίνει μια Ολυμπιακή Πολιτεία. Θα γίνει το νέο κολυμβητήριο απέναντι στο ΣΕΦ. Φτιάχνεται και το μπάσκετ εκεί στο ΣΕΦ. Θα φτιαχτεί και το Καραϊσκάκι τώρα εκεί πέρα και θα γίνει όλη η περιοχή
5: κόκκινη.
6: Μια πανέμορφη Ολυμπιακή Πολιτεία.
5: Θα ενωθούμε και με τον Νιάρχο, σα πω εγώ τώρα μετά.
1: Τι να ενωθούμε με τον Νιάρχο.
5: Μαρίνε, φλίζουν τα πάντα όλα
1: πεζά.
2: Τι μαρίνε είναι αυτέ. Από πού ήρθαν οι μαρίνε.
6: Καλά άσχετο.
1: Θα παντρευτούν τα παιδιά τις δύο μεγάλες οικογένειες και θα ενωθούν οι αυτοκρατορίες.
5: Όλο το πέταλο και θα είναι κόκκινο. Δεν θα περνάτε.
6: Μπαίνει μια τελεία στο μπάσκετ και στο κολυμβητήριο. Τώρα τα υπόλοιπα.
1: Έλα μωρέ και εσύ. Πλάκα κάνει ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω.
5: Ας είναι μωρέ τώρα που με δω με τις διαφορές πάνω από κάτι.
6: Ανακοίνωσε τον Αλέσιο Λύση στη θέση του Λουτσέσκου. Ναι, εποχή και για τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Λουτσέσκο που πάει όμως.
5: Ο Λουτσέσκο δεν πρέπει να πάει, νομίζω, στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ωραία ιδέα.
5: Αυτός είναι προπονητής για την Εθνική μας.
1: Ωραία ιδέα αυτή. Αμαντά, όχι.
6: Να φύγω. Έχουμε Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή.
1: Γιωβάνοβιτς.
2: Ναι, μην τρώτε τον άλλο τον άνθρωπο.
1: Έχει δίκιο τώρα, ναι. Έλα, πάμε παρακάτω τότε.
6: Και ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τον Ομπράντοβιτς.
1: Συγγνώμη, ο Λουτσέσκο δηλαδή όντως μένει χωρίς δουλειά. Ένας από τους καλύτερους προπονητές της
6: Θα βρει και εσύ τώρα, κάτσε.
1: Γιατί δεν Βασίλη.
2: Αγχώθηκες για τον άνθρωπο.
1: Ξέρεις, γιατί έχει ταυτίσει το όνομά του αφενός με τον ΠΑΟΚ, αφετέρου με το ότι παθιάζεται με την μπάλα και με αυτό που κάνει. Και τέτοιοι άνθρωποι δεν μένουν συχνά χωρίς δουλειά. Λες, κάτι σου θυμίζει, κάτι σας θυμίζει.
2: Να μην έχει πει 2-3 όχι, ας πούμε τώρα. Μπορεί.
1: Κρίμα, εγώ περίμενα.
6: Θα τη βρει την άκρη.
1: Θα τη βρει. Στον Παναθηναϊκό τον περίμενα.
2: Αμάντα, πάντως τώρα που είπες το τελευταίο αυτό για τον Παναθηναϊκό, εγώ κάπου είδα τον πρόεδρο εκεί που ανακοίνωνε. Πολύ είχε συγκινηθεί πάρα πολύ.
5: Σκασμένος ήταν πολύ.
1: Ο πρόεδρος, ο Αλεφουζός.
2: Όχι,
1: ο δικός μου.
2: Ναι, που έλεγε για τον άνθρωπο αυτό που έρχεται τώρα. Είχε πάρα πολύ.
6: Για τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι.
1: Συγκινήθηκε. Γιατί είχε πολύ στενή σχέση και με τον πατέρα του γι' αυτό.
2: Κάτι ανέφερε νομίζω σχετικό εκεί, τον είδα.
1: Ναι, πολύ στενή σχέση.
2: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
6: Οπότε είναι,
1: ερχόμαστε.
6: Οπότε
1: πολύ είναι σημαντικό είναι αυτό, Αμάντα μου. Βέβαια, ένας διερμηνέας εκεί που τα έκανε μπάλα, ρόιδο, είπε.
6: Ολυμπιακός. Και τι πάθανε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Τίποτα. Θα πάθω. Τον βρούμε και αυτόν μετά τις 29 Ιουλίου στον ΟΑΕΔ. Ο ΑΕΔ FM εμείς, ο ΑΕΔ TV αυτός, μια χαρά θα είμαστε.
2: Πού είναι ο άνθρωπος αυτός τώρα που μιλάμε,
1: πάει πάει αυτός τώρα.
5: Το κομπλόκιασε.
1: Δεν νομίζω τώρα. Μετά από τέτοιο λάθος τώρα πήγε και είπε η μεγαλύτερη ομάδα. Πώς το είπε, ρε Αμάντα.
6: Ότι είπε αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά και το όλο το. Και τα. Πώς λέγεται.
2: Τα συμφραζόμενα.
1: Τα συμφραζόμενα ήταν ότι η καλύτερη ομάδα. Όχι μόνο έτσι. Ότι είπε, ρε παιδί μου, ότι η καλύτερη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός ενώ ήθελε να πει το Παναθηναϊκό.
7: Δεν πειράζει.
1: Εδώ φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος σε ερώτηση που του έκαναν μάλλον και αφορούσε, και εγώ από τα συμφραζόμενα το εικάζω αυτό, που αφορούσε τον μεγάλο του αντίπαλο, δεν αναφέρθηκε στον μεγάλο του αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε, δηλαδή το ρώτησαν για τον Ολυμπιακό και απάντησε για τη Ρεάλ. Δηλαδή κάτι πρέπει να το ρώτησαν πώς βλέπετε το μεγάλο σας αντίπαλο και λέει ο Γιαννακόπουλος, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η ερώτηση, ο μεγάλος μας αντίπαλος η Ρεάλ.
2: Ξέρει ο άλλος και λέει αυτό που δεν έπρεπε.
1: Απαντάει αυτός που και ο άλλος είναι Ολυμπιακός.
5: Έχει κολλήσει στο λαιμό.
6: Ναι, όπως κοντράρεται ο Ολυμπιακός σε τίτλους με την Μπαρσελόνα.
1: Δεν έχει κολλήσει το ευρωπαϊκό. Έχει κολλήσει το ότι θεωρεί ο Γιαννακόπουλος ότι το αγόρασε ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το. Το αφήγημα είναι αυτό.
6: Ναι. Όχι, μα τι, ούτε καν.
1: Δεν είναι έτσι ότι η διαιτησία ήταν, πώς τη λέγανε την κυρία αυτή που ήταν διαιτητής και ότι γενικά όλο αυτό.
5: Τσαρούχα,
1: η κυρία Τσαρούχα. Ναι.
6: Μα τι άσχετα πράγματα είναι αυτά.
1: Για το Γιαννακόπουλο σου λέω ρε παιδί μου τι λέει. Δεν τα λέει αυτά, εγώ τα λέω. Δεν τα πιστεύει.
6: Δεν ξέρω τι λέει.
1: Νομίζω.
6: Δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Μουντιαλικά εχθές πέσαμε. Πέσαμε, παιδιά, εχθές. Πέσαμε χθες στην περίπτωση,
2: Τι έγινε.
6: Καλά. Πέσαμε πάνω στους κεραυνούς.
1: Καλά.
6: Απίστευτο. Ναι. Στο Γαλλία-Ιράκ, εκεί που είχε πάρει φόρα Εμπαπέ, άρχισαν οι κεραυνοί. Είχαμε διακοπή πόση ώρα. Mm-hmm. Μας έφαγε το άγριο χάραμα, το άγριο ξενύχτη. Τελικά, μετά από πόσες ώρες ξανασυνεχίστηκε το μάτς, 3-0, όλα καλά. Αλλά τι μας έφαγε αναμονή, μας έφαγε διάρκεια.
1: Ναι, τώρα λίγο είναι.
2: Πήγανε και αυτοί τώρα και να παίξουν ένα.
5: Μα τα είχαν πει ρε παιδιά από την αρχή ότι είναι ακατάλληλη η Αμερική και η λόγω χρόνου για να
6: είναι
5: γίνει να πούμε
6: πρωτόκολο.
5: Το Μουντιάλ. Δηλαδή οι ώρες είναι απαράδεκτες, σαν 4 ώρα και 5 ώρα έχουμε χάσει όσα παιχνίδια τέλος πάντων. Και δεν τον είχαν πει για τα καιρικά φαινόμενα. Θα έχουμε πολλά προβλήματα, θα διακοπούν πολλά παιχνίδια, φοβούνται
6: δεν
5: να
6: είναι θέμα καιρικό. Όχι, δεν είναι θέμα καιρικών φαινομένων. Είναι θέμα του ειδικού πρωτοκόλου που έχει συγκεκριμένα εκεί η Αμερική. Και όταν πλησιάζει κεραυνό στα 8 μίλια, διακόπτονται τα παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει. Είναι να
5: περιμένουμε
6: δηλαδή
5: ένα παιχνίδι 5 ώρες. Όταν ξανά στην Αμερική.
4: Άκουγα σήμερα.
6: Εμείς περιμένα.
5: Εξάλλου το λένε σόκερ, γιατί πηγαίνουμε και κάνουμε εκεί μουντιάλ, δεν κατάλαβα.
1: Για πες,
4: σε τρώει Κατερίνα. Όχι, άκουγα φυσικά σήμερα ότι λέει είναι η πρώτη φορά που πρέπει να διακοπεί αγώνας μουντιάλ λόγω καιρικών φαινομένων.
6: Ναι, το είδαμε χθες γι' αυτό.
1: Δηλαδή διακόπτει ο αγώνας
6: και το πρωτόκολλο σε φαινόμενο.
1: Πλησίαζε κεραυνός.
5: Στα 8 μίλια είναι.
1: Μάλιστα.
5: Η οδηγία.
6: Άρχισε να βρέχει και μου κάνει και εντύπωση γιατί έβλεπα τη βροχή εκεί πέρα και λέω δεν γίνεται, αυτό δεν θα πάει καλά, το βλέπαμε να έρχεται. Τέλος πάντων, Αργεντινή-Αυστρία 2-0 με Μέση να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ παγκοσμίου κυπέλλου, 18 γκολ παιδιά, ιστορικό μάτς το χθεσινό.
2: Και περιμένετε βρε σήμερα... παιδιά.
5: Δύο γκολ έβαλε.
2: Τα 18
5: σύνολο,
2: μέσα στα χρόνια.
6: Ναι, σύνολο.
2: Μα είπα και εγώ τώρα, αυτοί προχθές ξεκινήσαν αυτό,
6: σε
2: έβαλε 20 γκολ.
5: Το γκλόζε.
8: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
9: 104,5.
10: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
11: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας.
7: Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας, στην πόρτα σας.
14: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
15: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
16: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
17: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Θανάση, Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.
4: Τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Είστε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι κάποιο επίπεδο τέλος πάντων, ή ότι θα είστε περήφανοι που θα την ακούτε. Γιατί αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια. Και ακούει το όνομα, μα πέσω. Τουλάχιστον όμως χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, γιατί εδώ δεν υπάρχει αισιοδοξία, δεν θα πάει τίποτα καλά. Όλα θα πάνε σκατά. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι δεν είσαι μόνος σου. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε ό,τι το περνάμε, το περνάμε μαζί. Εδώ και 19 χρόνια, ξαναλέω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, έλα όπως έχεις ξυπνήσει. Να ντυθείς όπως θες, να πεις ό,τι θες, να αισθανθείς ό,τι θες, να σκεφτείς ό,τι θες, ακόμη και να μας βρίσεις αν θες να το κάνεις. Μέσα είναι και αυτό. Mm-hmm. Αν θες να ξεσπάσεις, γιατί εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί και ακροατές. Εδώ είμαστε όλοι μια παρέα. Μαζευόμαστε, αράζουμε. Αν δεν μπορείς να μην μιλήσεις και καθόλου. Ό,τι θέλεις, κάνεις, διαλέγεις τις μουσικάρες που απολαμβάνεις. Γι' αυτό και λέμε ότι όλα αυτά τα χρόνια μάπες είναι τα μικρόφωνα. Άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται πίσω από αυτά, αλλά η ιδέα είναι μία. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος.
1: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και αφού σας πω για τη Vodafone, θα περάσουμε κατευθείαν στους μάπες. Ακυρώνουμε επίση. Για άλλη μια φορά. Τι έχω πάθει σήμερα με τα Σαρδάμ. Γιατί έχετε, λέει, πάρει φωτιά με το θέμα ημέρας, που είναι η Ελλάδα κάμει τον έρωτα. Oh. Ελλάδα αυτόνης ή αυτόνεσαι. Και ό,τι παραπάνω μπορείτε να μας πείτε από πληροφορίες, δηλαδή πόσο χρόνο είστε, σε τι κατάσταση σας πετυχαίνουμε. Γενικά θέλουμε να καταλάβουμε αν ερωτοτροπεί η Ελλάς.
2: Mm-hmm.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σας πω, όσο στέλνετε στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας για το αν η Ελλάς ερωτοτροπεί ή την ερωτοτροπούν πάνω της, ότι αν έχει χαλάσει το κινητό σου, μην μασάς, γιατί η Vodafone είναι εδώ με τη λύση Vodafone Tech Service. Αυτή η υπηρεσία είναι που χρειάζεσαι, και αυτή η Vodafone Tech Heroes είναι εκείνη που ξέρεις, γνωρίζεις και παραδέχεσαι. Γιατί? Γιατί είναι εδώ να σου φτιάξουν το κινητό, εξειδικευμένη τεχνική, γρήγορα και αξιόπιστα, μέσα σε μία ώρα βασικά, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, την αντικαθιστούν. Μπορείς να ενημερωθείς σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Vodafone, όπως επίσης παίρνεις και 12 μήνες εγγύηση. Μην το ξεχάσω αυτό, Παναγία μου. Όπως είπα, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr για βοήθεια.
2: Λοιπόν, εδώ στο 6, 9, 8, 104, 104. Ο Νικόλας για το θέμα ημέρας δηλώνει τα εξής. Μάπες, καλημέρα.
0: Μέρα.
2: Είμαι 47, πολύ παντρεμένος, 2 αγόρια. Δεν με αγγίζει πλέον το θέμα ημέρας.
3: Η Στεφ από την άλλη λέει: 35 ετών, είμαι ελεύθερη, μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μυρίζομαι situationship για τη Στεφ.
0: Ναι,
3: μία φορά στις 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο.
0: Έχω μήνυμα από συνάδελφο. Όποιος σας πει, γυναίκα, ότι με μωρό και δουλειά κάνουν σεξ, μην το πιστέψετε.
3: Ωραία.
2: Τώρα και εγώ θα συμφωνήσω, αλλά τέλος πάντων.
3: Εγώ, αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Εσύ δεν έχεις ούτε μωρό, ούτε δουλειά σε λίγο.
3: Αλλά οπότε, βλέπουμε και αυτούς,
0: ναι,
3: που έχουν.
0: Σας παρακαλώ πολύ, μην λέτε απόψεις για πράγματα που δεν βιώνετε τουλάχιστον.
2: Πού ξέρεις,
3: Κατερίνα, εδώ μόνο έχεις δουλειά δίκιο. Και δυσκολευόμαστε. Πού να είχαμε και ένα,
2: ναι,
3: μωρό.
2: Εσύ που ξέρεις ότι δεν βιώνουμε.
0: Έχεις μωρό.
2: Γιατί,
0: έχει ουρά.
2: Γιατί πρέπει να είμαι εγώ που έχω το μωρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ στην κατάστασή σου υπάρχει μωρό. Μπορεί και να υπάρχει.
2: Μπορεί να υπάρχει μωρό. Παντρεμένη 20 χρόνια η φίλη Ελίνα, 2 παιδιά, το ένα στην εφηβεία. 1 με 2 φορές το μήνα. Έτσι είναι, αγαπή. Έτσι είναι.
4: Τι καλά είσαι, Ελίνα, είσαι πάρα πολύ καλά.
3: Η Άννα. Είμαι 34, ο σύντροφος 32, 2 φορές την εβδομάδα, μπορεί και 3. Θα ήθελα βέβαια περισσότερο. Άννα, πήγαινε και διεκδίκησέ το. Κλάψε αν χρειαστεί.
4: Εγώ θα έλεγα να μην το πιέσει, για να μην χάσει και αυτά που έχει.
0: Κατερίνα Μπούκα, η μόνη γυναίκα που ξέρω που έχει δηλώσει ότι μπορεί να κλάψει για το μόριο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μπορεί η έλλειψη μορίου να την κάνει να κλάψει.
4: Δεν το έχει πει δημοσίως όμως.
0: Το είπε δημόσια.
4: Το είπε.
3: Δεν ήταν η έλλειψη, γιατί νιώθω ότι είναι σε αυτές τις κατηγορίες του τρώγοντας έρχεται η όρεξη εγώ του σεξ. Αλήθεια. Δηλαδή, αν το αφήσεις από ένα σημείο και μετά, λίγο σε αφήνει.
0: Γιατί φοβάσαι, μη σου κοπεί όρεξη τελείως και δεν ξέρεις.
4: Όλο που αφήνει,
0: και αδυνατήσεις.
3: Το ξέρεις ότι μπορεί να πάθεις.
0: Σεξουαλικά αδυνατήσεις.
3: Το ξέρεις ότι μπορεί να πάθεις ατροφία.
0: Λοιπόν, έλα.
3: Κλείσει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Μισό λεπτό. Μετά από πόσο καιρό την παθαίνεις την ατροφία?
0: Ρε Βασίλη.
3: Αλήθεια,
0: ξέρουμε.
3: Το διάβασα χθες.
5: Να βλέπω με καμία.
3: Μου το αφιερώνεις.
0: Σε μένα το αφιερώνει.

0: Πάμε παρακαλώ στο 6-9-8-104-104-6.
1: Η Βάλια λέει, μας στέλνει τις βάρδιες ακριβώς για να τη δικαιολογήσουμε. Βάλια. Πότε δουλεύει αυτή, πότε δουλεύει ο άντρας της, πότε τα ωράρια κανονικά, ναι. Τέλος πάντων.
2: Με τα πολλά-πολλά.
1: Με τα πολλά, 2 με 3 φορές το μήνα, ίσως και να κάνουμε κάτι αν δεν πέσουμε απλά πεθαμένοι.
0: Παιδιά, 3 φορές το μήνα είναι καλά, γιατί είναι σχεδόν μια φορά την εβδομάδα. Σχεδόν. Είναι μια φορά στις 10 μέρες.
2: Πικραίνομαι.
1: Κοίτα.
2: Πικραίνομαι από αυτά που ακούω.
1: Η Βάλια 42-54 ο σύντροφος με 3 παιδιά. Πού να. Και στην εφηβεία. Τώρα αυτά θα έχουν μαθήματα, φροντιστήρια, σχολεία. Τι να κάνουν οι χριστιανοί. Και καλά είναι, καλά λέει ο Δημήτρης.
2: Φταίει εντωμεταξύ που δεν έχουμε, ρε παιδί μου, να πεις και αυτή την άνεση ότι. Πάτε εσείς ρε παιδιά στον πανόροφο στον τρίτο να κάτσουμε εμείς.
1: Όχι ρε.
2: Είναι τα παιδιά στο σαλόνι παίζουν το PlayStation. Πάμε εμείς μέσα βάλουμε πλυντήριο.
1: Και τους καταλαβαίνεις κιόλας από ένα σημείο και μετά.
2: Μην αηδιάζεις όμως. Μην αηδιάζεις.
3: Ρε παιδιά δεν γίνεται τώρα. Κάτι θα ακουστεί. Μπορεί το παιδί να μπει.
2: Θανάση, εσύ επειδή έχω υποψιαστεί ότι το ανακοινώνεις και δεν είναι ότι σε καταλαβαίνουνε.
3: Εντάξει, κοίτα, εγώ δεν έχω ρε παιδί μου στη συνθήκη μου παιδιά. Έχω γατιά, οπότε προπονήσε λίγο.
2: Και αυτό.
3: Και το γατί δεν ελέγχεται, δεν είναι σκυλέτο, λες πήγαινε εκεί και κάθεται. Το γατί είναι να του. Δηλαδή έχει.
0: Να κλείσει την πόρτα γίνεται. Έχει γατιά που περνάνε μέσα από πόρτες.
3: Την ανοίγουνε.
0: Ανοίγουν την πόρτα.
2: Πηδά να πάρω αυτά στα χερούλια, κάνουν διάφορα.
0: Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Δεν πιστεύει ο φίλος.
0: Παιδιά, δεν πιστεύω ότι η γάτα ανοίγει την πόρτα.
3: Γιατί το κούπερ του τρώει τα κουράδια του.
0: Δεν τρώει τα κουράδια του.
3: Η γάτα είναι έξυπνη, δεν είναι σκυλή.
1: Η γάτα είναι σπρώγνη.
2: Καλημέρα στο φίλο το Χριστάρα, ο οποίος είναι 35 ετών, παντρεμένος, δεν θα με παρασύρετε, με 2 μικρά παιδιά, αλλά όντως μικρά, 2,5 και 5.
0: Μία μας είπε ότι αν δεν κάνεις σεξ, ατροφεί το μόριο και το άλλο, το όργανο τέλος πάντων. Ο άλλος εδώ πέρα λέει ότι ο Κούπερ τρώει τα κουράδια του και είναι σαν να μην σας είπα ότι να είστε καλοί στον αέρα σας παρακαλώ.
2: Το καλό μας είναι αυτό περιεχόμενο.
1: Όποιος θέλει μπορεί να επαληθεύσει αυτή την πληροφορία που έδωσα μόλις.
0: Συνεχίζεις.
1: Εντάξει, πάντως ισχύει, εγώ το διάβασα σε έγκριτο περιοδικό.
3: Εγώ μια πορεία έχω.
0: Ποιο είναι το έγκριτο περιοδικό? Το ακούμπαμε. Ναι. Το ακούμπαμε. Εντάξει, έλατε, έλατε. Είσαι από τους φίλους. Υποφέρω εγώ εδώ. Εγώ εδώ, υποφέρω.
3: Θα πας αλλού τώρα, ηρέμησε. Α, Μαρία, πού θα πάει?
0: Καλά που αυτός ο Άγιος ο άνθρωπος, ο πρόεδρος τον κάνει ενημερωτικό να ηρεμήσουμε.
3: Σου αξίζει να είσαι στα μεγάφωνα στο Καραϊσκάκι, αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Στις οθόνες. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν τροφεί οτιδήποτε. Πάμε παρακάτω.
1: Η Έλενα μας λέει.
2: Εδώ μισό λεπτό.
0: Αν πώ θα τροφεί το ένα και δεν θα τροφεί το άλλο.
2: Και, για και τα δύο τροφούν.
1: Και τα δύο μπορούν να τροφήσουν. Τέλος πάντων, στο.
3: Χάνει τα υγρά του το νερό του, μαραζώνει.
0: Κλείνει, κλείνει.
1: Στο γυναικείο φύλλο, ουσιαστικά αυτό που ατροφεί είναι το βασικό σημείο, το πιο γνωστό σημείο. Με τα πάρα πολλά νεύρα της απόλαυσης.
2: Τι το θες μετά?
1: Αυτό ουσιαστικά ατροφεί, εάν δεν. Γιατί δεν κυκλοφορεί τόσο έντονο το αίμα εκεί, αν το αφήσει το άθλημα. Και είναι σαν να. Τι να σου πω τώρα, σαν να ξαναμπαίνει κάπως μέσα.
3: Αυτό που λέμε.
0: Σαν να λουφάζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνει.
1: Ναι. Παίρνει χρόνια.
0: Εντάξει, έλα.
1: Παίρνει χρόνια, αλλά μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου.
2: Μισό λεπτό τώρα, γιατί το σημαντικό είναι αλλού.
3: Μαρωμένα τα Γιούλια.
2: Πες ότι. Έκανα το λάθος και έχει ατροφήσει. Σώζεται!
0: Σωστά. Πώς επανέρχεται μετά?
2: Αυτό με έκανε.
3: Επανέρχεται.
0: Από το. Πώς κάνει.
1: Ίσως σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης.
3: Όχι, όχι, όχι. Απλά θέλει σταδιακά. Σταδιακά να ανοίγει.
0: Ελάτε, ελάτε.
2: Το καλύπτει ο Ιωπή.
0: Ελάτε, ελάτε.
3: Να μας απαντήσει ο Άδωνης. Ξέρω πως με έχεισαι. Να στο κλείδεις
2: και δεν μου το λες. Πάρ' τον υπουργό.
0: Αρχίσαμε τις εωπίπες. Έλα,
2: παραμένει μου καρδένια.
0: Πάμε.
2: Δώσ' το Χρήστο.
0: Στα μηνύματα, Βασίλη.
2: Στο Χρήστο!
1: Πάμε.
2: 2,5 ετών είναι το ένα το παιδί και 5 ετών το άλλο. Είναι λίγο δύσκολο, λέει. Το ξέρω και από φίλους. Όσο μεγαλώνουν, γίνεται πιο δύσκολο γιατί κοιμούνται αργά κλπ. 2 φορές τη βδομάδα το έχουμε σίγουρο. Μπράβο, για να μην ατροφήσει κιόλα.
0: Έλα, κλείστο, Βασίλη. Έλα, Κατερίνα.
3: Θα προσπαθήσει η μπουκαλιά.
1: Η Έλενα λέει: 33 ετών η Έλενα, 34 ο άντρα. 15 χρόνια μαζί. Ρε, παιδιά, από πόσο χρονών είστε μαζί?
0: Από 10. Είστε ενήλικες όταν είστε μαζί.
1: Άσε τώρα, δεν θέλω να τα κάνω αυτά τα μαθηματικά. Γιατί βλέπω διάφορα τέτοια. Μία φορά το μήνα και αν. Προσπαθούμε για παραπάνω, αλλά δεν είναι εφικτό.
2: Η μόνη που παλεύει. Έχει σχεδόν να τροφήσει.
1: Παιδιά, θα πάνε όλοι σήμερα μετά από αυτή την πληροφορία που έδωσε, θα του βάλουν φωτιά, ε. Γιατί θα πούνε.
3: Φωτιά, μωρή, τι είναι, Σαχάρα.
0: Για πες.
1: Ο Γιάννης μας λέει, γυναίκα 43, εγώ 37, 5 χρόνια μαζί, 3 παντρεμένη, 2,5 χρονών κόρη. Μας δίνει άλλες πληροφορίες γιατί μάλλον δεν το κάνουν αρκετά. Ναι, μία φορά το μήνα, άντε δύο στην καλύτερη. Όπου βλέπεις παιδιά να στέλνουν κατεβατό, με ωράρια, με πότε δουλεύει ένα.
0: Καταλήγουν
1: ότι
0: δεν το κάνουν συχνά.
1: Καταλήγουν εκεί, ναι.
3: Ναι.
0: Ερώτηση... Άρα τελικά το συμπέρασμα ποιο είναι από 3 ώρες εκπομπή, συγγνώμη Θανάση. Κάνουν ή δεν κάνουν οι Έλληνες.
3: Στα μισά είναι. Κάτσε, έχουμε και άλλα μηνύματα.
2: Το ελληνικό ατροφή.
3: Εγώ μια ερώτηση.
0: Βασίλη, θες να περάσει λίγο έξω, να βάλει λίγο νερό, να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό σου.
1: Εσύ. Σου άρεσε πάρα πολύ.
3: Τώρα εντάξει, κόπηκε το αστείο. Σε παρακαλώ, Μπούκα.
0: Έλα.
3: Μια ερώτηση, έχω πολύ σημαντική. Όταν λέμε. Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, λίγο.
0: Θανάση, αφού σταματά τη ροή τη κουβέντα και δεν ξέρει τι.
3: Μα γελάτε, ιατρικά θέλω να ρωτήσω. Όταν ατροφή. Όταν εννοούμε, δηλαδή έχει ξεραθεί. Άμα πιεστεί, βγάζει καπνό.
0: Όχι,
1: παιδί μου.
0: Πάμε. Παιδιά, επειδή κάνετε φασαρία τώρα. Έλα, Κατερίνα, πάμε στα μηνύματα. Έλα.
1: Ωραία, πάμε.
3: Πάντα με ένα κόβει.
1: Θα διαβάσω περισσότερα και θα σας πω.
0: Βασίλη, με τον άντρα μου.
1: Το
0: Βασίλη.
1: Το Σεπτέμβρη κλείνουμε 20 χρόνια μαζί. 12 παντρεμένοι, ένα 10χρονο παιδί. Εγώ 44, αυτό 48. Μία φορά τη βδομάδα. Σίγουρα. Ειδικά όταν καλοκαιριάζει, λέει. Τους πιάνει το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Έχουμε και τον Αλέξη που λέει ότι αυτοί που λένε ότι με δύο παιδιά το κάνουν 5 φορές την εβδομάδα κόβονται. Είναι παπάντζες, λέει.
0: Ρε παιδιά, έχουμε, μην κρίνετε. Γιατί να, ο άλλος, γιατί να πάρει το κινητό του και να στείλει ένα ψέμα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Σε ποιον, δεν ξέρω κάποιος είναι.
1: Έχουμε και εδώ τον Μάπα που μας είχε πει στην αρχή ότι έχουν δύο παιδιά και είναι 150 χρόνια παντρεμένοι και κάνουν σεξ 4 φορές την εβδομάδα και είπαμε ότι λέει ψέματα.
0: Ερώτηση.
1: Και λέει, δεν έχω λόγο, ρε παιδιά, να πω ψέματα. Την Κυριακή το κάνουμε δύο φορές για να καλύψουμε την εβδομάδα.
0: Ορίστε.
1: Και μέσα στη εβδομάδα άλλες δύο φορές σίγουρα.
0: Ερώτηση.
1: Είμαστε φουλ ερωτευμένοι.
0: Οι γκέι το κάνουν περισσότερες φορές.
1: Πού ξέρουμε.
2: Αν πάμε ανοίξατε τώρα, μα ανοίξατε τώρα. Θέλετε γνώμη τώρα.
3: Επίσης ατροφή.
0: Καλά, εντάξει.
3: Γκέι ατροφή.
2: Ποτέ.
3: Εκεί ξεχυλώνει, πάει.
1: Μόνο δυναμώνει.
0: Άγια κάνει αυτός ο άγιος άνθρωπος και το κάνει ενημερωτικό. Άγια κάνει. Λοιπόν,
2: να σας πω τώρα. Καταρχάς, έχω εδώ τη Χαρά η οποία έχει στείλει το πρόβλημά της στη γυναίκα. 32 ετών χωρίς άντρα, έχει σίγουρα τροφήσει.
1: Πού είναι Χαρά? Χαρά.
3: Έλα, ναι. Χαρά, δηλαδή.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, 32 χρονών είμαστε συνομήλικες.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές με τα ατροφικά όργανα. Σας αποχαιρετούμε νωρίτερα σήμερα, γιατί δεν βλέπετε ότι δεν βγάζει κάπου αυτή η εκπομπή.
3: Μισό λεπτό.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Εδώ έχω τη Μαρία, η οποία μας λέει ότι και το κλίμα, το περιβάλλον έχει τη σημασία του. Γεια σας, παιδιά. Είμαι 33, ο σύζυγος 42 με 3 παιδιά, παντρεμένοι 8 χρόνια. Είμαστε σε επαφές ανάλογα τα διαστήματα. Το τελευταίο δίμηνο, μία φορά τη βδομάδα με το ζόρι. Το προηγούμενο δίμηνο, 3 με 4 φορές την εβδομάδα, ανάλογα τις εξωτερικές συνθήκες. Μένουμε Κύπρο και έχει άλλο κλίμα.
3: Η υγρασία σου κόβει για αναπνοή, ρε.
1: Το χειμώνα, αν είσαι έτσι κάτω από τα παπλώματα και λίγο αγκαλίτσα και χουχουλιάρικα, μπορεί λίγο να γίνει κάτι πιο εύκολα. Τώρα το καλοκαίρι που δεν θα είναι... σε ακουμπάει ο άλλος.
3: Στην Κύπρο δεν έχει χειμώνα κιόλας.
0: Δικαιολογίες.
1: Δεν είναι, μωρέ.
0: Αυτά είναι τώρα, πώς λέγεται.
2: Προφάσεις
0: εν αμαρτίες.
3: Άντε ρε τώρα.
0: Ναι, ο Θανάσης πριν μας έκανε ολόκληρη επιχειρηματολόγηση, δόμησε ολόκληρη συζήτηση για να καταλήξει ότι πιο εύκολα κάνεις έρωτα το καλοκαίρι και στη ζέστη. Γιατί δεν φοράει ρούχα η κοπέλα, ας πούμε.
3: Όχι, ταράζεσαι. Άλλο είπαμε. Δεν
0: ταράζεσαι και προς τα πού.
3: Εντάξει, μετά δυσκολεύεσαι όμως.
2: Και πού πας ταραγμένος.
0: Ναι, ταραγμένος τι κάνεις.
1: Στο μπάνιο να κάνεις ένα ντουζ.
3: Μπράβο, να συνέλθεις γιατί έχει πολύ ζέστη. Να ανοίξει air condition, να είναι τόσο χώρος, να έχει κανένα νεράκι δίπλα. Να μην είναι πολύ ήλιος. Αλλά σε προκαλεί η γύμνια. Η γύμνια, γιατί οι γυναίκες φοράνε, να πούμε, όλο το αναθλητικό εξοπλισμό τους για να κοιμηθούν το χειμώνα.
1: Θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Ξένιας. Καλημέρα, μάπες μου. Εγώ ζω τον έρωτά μου τώρα. Είμαι 49, εκείνο 45 και το κάνουμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, οπότε μπορούμε να συναντηθούμε γιατί είμαστε χωρισμένοι με παιδιά. Αν συναντιόμασταν περισσότερο, θα ήταν και αυτό. Έχω ξανανιώσει, παιδιά.
3: Εντάξει, φαίνεται.
1: Μπράβο.
3: Η κοπέλα το λέει με χαρά. Φαίνεται
1: ναι,
3: το πρόσωπο.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Μπράβο, Ξένια μου.
3: Ο Ντίμης έχει στείλει το τηλέφωνο του για τη Χαρά.
2: Ντροπή σου, Ντίμη. Καλημέρα.
0: Ντίμης δεν είπε ότι τα έχει με μια παντρεμένη ενδιαστάση.
1: Ναι, ρε,
0: με μια. Πώς το είπε.
2: Βεβαίως. Όχι, μας είπε ότι τα έχει με κυρία η οποία είναι εν διαστάση, όρημη κυρία και δύο φορές τη βδομάδα.
3: Ναι, αλλά γίνει και αυτό εν διαστάση.
2: Έχει άλλε πέντε μέρες, μωρέ, ότι
0: είναι. Τι τώρα αυτά. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω.
3: Αντέχει όμως.
2: Η φίλη μου εδώ, η Ελένη, μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας κι αυτή. Μετά από 20 χρόνια γάμου και δύο παιδιά, κάθε μέρα σχεδόν τσακωνόμαστε είτε για τις δουλειές είτε για τα παιδιά. Τα άλλα, αν και όποτε.
0: Συμπέρασμα. Κάνουνε έρωτα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.
3: Κάνουνε μια φορά τη βδομάδα. Αυτό είναι ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ ο Γιάννης βγάζει το δικό του συμπέρασμα και λέει ο Έλληνας το κάνει λιγότερο, αλλά λόγω υποχρεώσεων. Έχει λόγο που το ατροφεί του
3: Έλληνας. Κοινωνικό, το σύστημα.
0: Άρα πολιτική, ο Έλληνας όντως δεν κάνει, αλλά δεν κάνει με λόγο.
2: Ναι.
0: Όχι επειδή δεν θέλει.
2: Όχι,
0: θέλει
2: έχουμε
0: να κάνει.
2: Λόγο που δεν το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε
0: βέβαια λόγο. Ο Έλληνας ως εθνικότητα είμαστε λίγο παπάτζες. Δηλαδή δεν θα καταδεχόμασταν να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι χωρίς αιτιολόγηση.
2: Ναι. Μα γι' αυτό και μας στέλνουν ολόκληρα τα κατεβατά με τα ωράρια για να πούνε ότι μια φορά τη βδομάδα, το μήνα.
1: Και φταίει και κάποιος άλλος. Δεν ξέρω, δεν έχω βγάλει πολύ συγκεκριμένο πόρισμα. Γιατί είναι κάποιοι που λένε 3-4 φορές την εβδομάδα, άλλοι που λένε ας πούμε 1 ή 3-4 το μήνα. Θα πήγαινα 1 με 2 φορές την εβδομάδα μέσω όρο.
2: Η Μαρία λέει 33, εγώ 39 ο σύζυγος και έχουμε μωρό 9 μηνών. Κάθε μήνα, μία φορά όταν η μπέμπα κλείνει ένα μήνα ζωής παραπάνω, το γλεντάμε. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή εσείς τώρα το κάνετε 9 φορές το μήνα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
11: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
12: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
11: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
13: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.meganol.gr.

0: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
1: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
0: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
0: Νόστος.
2: Let's go for it.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Πρόταση Ξαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
3: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 2641033728. Κινητά 6945394119 και 6945530647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641033728. Κινητά 6945394119 και 6945530647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
6: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε σε Κράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
9: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
11: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντερ!
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
5: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr.
1: Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.
2: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
0: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
5: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
11: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
11: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
4: Today 104,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
12: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
13: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Πόρεψε, πόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κορτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγεί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: πρόταση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
11: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
14: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
15: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
16: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
17: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
18: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
19: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
18: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
19: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτιά, ως εδώ και μη παρέχει.
20: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο 1ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
19: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
21: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
22: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο συγκεκριμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
0: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Today 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
6: Η μουσική του σήμερα στον Today.
7: Στον Today.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος, συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
4: Μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη γηνής.
10: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
12: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σαν

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπουδάσω.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641022785.
12: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο.
1: φτιάχνει το κλίμα.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο.
6: Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου.
5: Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
10: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, η Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
12: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
12: Today 104,5.

0: σου. Today 104,5.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Παραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηνής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί. Με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις. Και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
12: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
1: τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: να παίξουμε.
1: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
1: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
3: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Today 104,5.

Λοιπόν, μωράκια, είστε έτοιμοι να το ζήσουμε? Είστε έτοιμοι να ζήσουμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου? Είστε έτοιμοι να ξεχυθούμε, μικροί ψαράδες, να βρούμε λαγοκέφαλους? Κοίτα, μωρή, που στο τέλος θα ευχόμαστε να τον πετύχουμε το λαγοκέφαλο. Σου λέει, είμαστε στην τελική ευθεία. Μη σου πω ότι πρέπει να έχει γίνει τώρα. Βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Οικονομικό κίνητρο, λέει, προς τους ψαράδες για την αλίευσή του. Η επικήρυξη, λέει, στοχεύει στον περιορισμό του πληθυσμού ενός ιδιαίτερα τοξικού και επιθετικού ψαρού. Τα ξέρουμε αυτά, ότι μας δαγκώνει κλπ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες, λέει, που έχει εδώ το site, το D News, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αποζημίωση ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου, με το ποσό να εξετάζεται ώστε να υπερβαίνει τα 4,73 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, τώρα, σου λέω, κοντά στα 5 ευρώ, έτσι. Δηλαδή 5 κιλά, 5, πώς, μάνι, 25 ευρώ. Ότι θα πληρώναμε, μωρή, το λαγοκέφαλο, λες και είναι τσιπούρα, εγώ θα τρελαθώ. Σου λέει, όποιος τους βρει και τους ψαρέψει, θα γίνει χαμός. Το ζήτημα εμένα είναι το εξής. Πώς θα το ξέρουμε εμείς τώρα πόσο? Κάπου θα τα πηγαίνουμε, θα τα ζυγίζουν και θα λένε, έλα, κοπελιά, 10 κιλά λαγοκέφαλη, φύγε μετά να πας να πάρεις τα καλλιτικά σου. Γιατί άμα είναι έτσι, να στηθώ κι εγώ με το καλάμι. Αλλά πώς θα γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Πού θα γίνεται η καταμέτρηση λαγοκεφάλου? Εν τω μεταξύ, σου λέει, έχουν βγει όλοι στο κουρμπέτι. Αγνοούν τα υπόλοιπα ψάρια, σου λέει, να πάμε να πληρωθούμε για το λαγοκέφαλο. Ρε, τι μας βρήκε, ρε, τι μας βρήκε. Να σου πω, και εκεί που κάθεσαι, γιατί όχι, ε, να πας να κυνηγείς και λίγο λαγοκέφαλο? Γιατί, θα σου καχοπέσει, θα σου καχοπέσει. Κοίτα, μωρή, που θα καθόμαστε να ευχόμαστε πραγματικά. Θα ευχόμαστε, δηλαδή, να τον πετύχουμε. Γιατί και 4,73 το κιλό καλά είναι. Απ' την άλλη, είναι λύση πάλι να εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, το λαγοκέφαλο από την τρύπα, την τρύπα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να το συναπαντήσω πάντως. Και τι πρέπει να κάνουμε? Δεν κατάλαβα χτες που το λέγαμε το Χάρη. Τα κουνάμε τα πόδια, δεν τα κουνάμε τα πόδια? Δεν πάμε, λέει, κοντά του. Τον αγνοούμε. Δεν είναι πρώην σχέση. Δεν είναι πρώην γκόμενος να τον αγνοήσουμε. Άιντε, τον είδαμε και... να έχουμε ύφος. Τύπου, άντε ρε μπαζόλια. Είναι έρθει κατά πάνω μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Για το λαγοκέφαλο δεν ξέρω. Για το κουνούπι ξέρω όμως τι θα κάνεις. Ρεπέλ σπρέι. Έτσι. Άσε να πιούν το αίμα των άλλων που δεν φοράνε ρεπέλ. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι, λοιπόν, είναι... και κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από τη Unifarma. Τουλάχιστον εκεί που ξέρω να σας πω κάτι, να σας το πω. Τώρα με το λαγοκέφαλο δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι θα γίνει. Να το βρίσκουμε και να το κοιτάξουμε. Να το βρω. Να το κοιτάξουμε. Δεν βαριέσαι. Ας το κάνουμε και αυτό.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωφανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
7: Νόστος.
8: Let's go for it.
9: Today, 104,5.
10: Πήγε επανειλημμένα, λέει, στο σπίτι του τέτοιου, του Τζαν Κουκ, μία φορά κουδούνι, δύο φορές κουδούνι, σου λέει έτσι είσαι, δεν με ανοίγεις. 133 φορές. Ο άλλος εντωμεταξύ 133 φορές τις μέτρησε. Καθόταν και έλεγε μία, δύο, τρεις, δεν μπορεί, θα φύγει. 100, 120. Τι στα κομμάτια, μέτραγε τις φορές και αυτός. Από αγάπη, λέει, είχε προσπαθήσει, λέει, να αφήσει γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του και από αγάπη, λέει, το έκανε. Ρε κοπέλα μου, δηλαδή. Πόσα στην βαράει το έτσι αυτό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Εδώ, βέβαια, αυτή δεν ήταν πρώτη φορά, γιατί και 7 Δεκεμβρίου περιπλανήθηκε στο ακίνητο, πέταξε αντικείμενα στον τοίχο. Τι, δεν θέλω να ξέρω. Και έβαλε επιστολές, λέει, μέσα στα κενά της πόρτας. Μετά, λέει, επισκέφτηκε το στάδιο της K-pop ξανά και χτύπησε το κουδίνι 133 φορές. Δηλαδή, το προσπάθησε αρκετές φορές η γυναίκα να απελαθεί. Πώς να το κάνουμε τώρα. Της είπανε, δεν θα πας. 22 φορές πήγε στην κατοικία του BTS. Αυτού. 22 φορές αυτή έκοβε βόλτες. Είναι και λίγο τρομακτικό, έτσι. Άλλη, λέει, τώρα εδώ πέρα, τώρα, τον Ιούνιο του περασμένου έτους, Κινέζα περίπου 30 ετών συνελήφθη σε όλοι προσπαθώντας να εισβάλλει. Βρε αυτός ο Τζανκούκ, δεν μένει στιγμή το παιδί μόνο του, Πάνε όλες εκεί πέρα και σαλαγάνε. Είναι πολύ ωραίο αγόρι. Πάρα πολύ όμορφος είναι. Απ' την άλλη, θα πάω του. Και που του χτύπησες, μωρή, 133 φορές το κουδούνι, τι θα κάνεις, θα πετύχεις και τίποτα. Μα, τίποτα. Ίσα-ίσα θα χαλάσεις και το μανικιού. Και θα σε απελάσουν καλή ώρα. Προσέχετε γενικότερα. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, δεν πετυχαίνεις. Δηλαδή, το λέω και συμβουλευτικά να σας το πω. Δεν πετυχαίνεις και τίποτα. Δεν είναι ότι θα πει ο άλλος, α, μου χτύπησε 133 φορές το κουδούνι. Ας την ερωτευτώ, γιατί μου φαίνεται κάτι πολύ normal. Άμα θέλετε έτσι να ξεδώσετε, αν και αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Είτε χτυπάτε κουδούνια, είτε τίποτα. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Και έχει και δροσιές. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και γενικά, κινήσου υπεύθυνα σε αυτή εδώ τη ζωή. Άστε τις αιμονές.

0: Ζαρίφη στο πανηγύρι, τρελώνται. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, και κάπου εδώ η πρώτη ώρα αρχίζει και μαζεύεται. Σήμερα 23 του μήνα, μπήκε στο εορτολόγιο. Πού είναι, ούτε είδες, κλείνει από μόνο του το εορτολόγιο. Δεν θέλει να με βοηθεί. Σήμερα που είναι του Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού και της Αγίας Αγρυπίνης, μάρτυρος, και της Αγίας Λολίας Άνατο. Πνίγηκα και που την ανέφερα, διότι σήμερα, κυρίες και κύριοι μου, γιορτάζει ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας, ο Αριστοκλέος, η Αγρυπίνα, η Λούλου, η Λούλα και ο Λούλης. Λούλη, καλώ το Λούλη, το Λουλάκι. Το θυμάστε από την ελληνική ταινία? Το Λούλη, το Λουλάκι γιορτάζει σήμερα. Και είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Παρεπιπτόντως πρέπει να δω τι έχει σήμερα και στο αγαπημένο μου Μουντιάλ. Βέβαια, δεν χάνω. Ακολουθώ κουρασάω σε όλα του τα βήματα. Λες να παίζει σήμερα το κουρασάω και να έχω ξεχαστεί? Θα βάζει και λίγο περίεργα, ρε παιδάκι μου. Θα βάζει και λίγο περίεργα. Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, θα έχει κάπου, θα έχει και εκδηλώσεις, έχει και τέτοια, έχει, μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε κι εμείς μια χώρα που, αν μη τι άλλο, στα Ολυμπιακά καλά το έχουμε πάει. Ναι, τηρουμένων των αναλογιών καλά το έχουμε πάει. Άσε με ντε. Δηλαδή τώρα και τι θα πω, τα λόγια. Τα λόγια, όχι, δεν τα λέω τα λόγια. Θα σας πω όμως άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα σας πω πράγματα που είναι χρήσιμα. Ηλεκτρολίτες, κυρίες και κύριοι μου. Και θα σας μιλήσω για Dextro Light Plus Raspberry. Γιατί υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Για ενυδάτωση και την αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή, πώς να το πω, εμπειρία θα την πω, ναι. Και κλασικά δεν θυμίζει τίποτα στα υπόλοιπα ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή απλώς όταν χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Plus, Dextro Light Plus Raspberry, και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση. Είναι ό,τι πρέπει, ηλεκτρολίτες για τώρα, μην τους ξεχνάτε, και μην ξεχνάτε να φροντίζετε κατά τη διάρκεια της ημέρας τον οργανισμούλη σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω.

0: πρώτα επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνους στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Α4 τα περιπολικού έγινα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavia.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
7: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη.
1: στήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
12: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
13: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
14: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
15: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
16: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου.

0: Κωστή Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό του των 104,6 My Radio. Συνεχίζουμε δυναμικά εδώ, σε αυτό το μαγαζάκι μας, το φιλόξενο. Και το μαγαζί μας για αρκετά χρόνια, συγγνώμη, βάζω και λίγο πάγο στα μούτρα παράλληλα.
1: Βεβαίως,
0: γιατί πρέπει να ανανεωνόμαστε. Σου λέει, αυτό ήταν και το μυστικό, λέει, της Κλόντια της Ήφερα. Όπου λέει μουσκεπε τα χέρια, κλαφ κατευθείαν στα μούτρα. Θα μου πεις, είχε και μούτρα να μου σκέψει. Θα σου πω, γιατί εμείς δεν έχουμε μωρί. Φυσικά και έχουμε. Σου λέει αυτή ό,τι έβρισκε, όπως και η Μαντόνα λέει, ό,τι βρει παγωμένο, λαφ κατευθείαν το βάζει στα μούτρα. Αρακάς είναι, πάγος είναι, φίδι είναι. Λαφ κατευθείαν στα μούτρα. Μυστικά ομορφιάς λένε, που χρησιμοποιούν χρόνια, γι' αυτό και διατηρούνται. Μωρί που τα πουλάσα. Ή όπως έλεγε και η αγαπημένη μου Μαρία Καβογιάννη στον Dolce Vita, πού τα πουλάς αυτά μωρί, πού τα πουλάς αυτά μωρί. Παρεμπιπτόντως έβλεπα σε ένα βίντεο που είχαμε στον Μποντζόρνο τη Μαρία Καβογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, πιο λαμπερή από ποτέ, πιο αν μπορεί να πάρει παραπάνω αυτή η γυναίκα, και όμως μπορεί. Εντάξει, καλά είναι τα νερά, καλά είναι και αυτά παιδιά, αλλά ξέρετε ότι και αυτές, γιατί κάθεσαι εσύ τώρα ρε τασούλα στο σπίτι, κοιτάς απέναντι τον καθρέφτη και λες, εγώ πίνω το μόρνο σε νερό. Γιατί δεν έχω τα ίδια αποτελέσματα με την Anne Hathaway, ας πούμε. Μόνο να σε αποτελέσεις. Ενώ σαν προσωπικό γούστο. Τέλος πάντων, γιατί δεν έχω εγώ τα ίδια αποτελέσματα, κουκλάκι μου. Ξεχνάει να πει ότι μαζί με το νερό δίνει κάθε μήνα και που δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει το όλο πράγμα. Έτσι είναι, αγάπη. Θα μου πεις εγώ που δεν έχω λεφτά, δηλαδή δεν έχω διέξοδο. Όχι. Μην το λες αυτό, αρκεί να χρησιμοποιείς τα κατάλληλα προϊόντα. Ας πούμε και Φεριπίν, εγώ τώρα χρόνια χρησιμοποιώ πράγματα από την αγαπημένη, φοβερές κρέμες από την αγαπημένη Intermed. Μπορώ με σιγουριά να σου πω ότι το αντιλιακό είναι νούμερο ένα μυστικό. Να ξέρετε ότι και η Μαντόνα και όλες αυτές οι υπόλοιπες και μόνο καλοκαίρι έχουν αντιλιακό. Καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους λοιπόν κάνεις με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30, μαγική κρέμα, υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C και Ε, πανθενόλι, ενυδατώνει, χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει και από UVA και UVB ακτινοβολίες και περιβαλλοντικούς ρήπους.

0: Pokémon.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου? Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο, ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Θα βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.
4: Τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο Μάγος ο Φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία. Καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

μαζεύω το μαγαζάκι. Εδώ ήμασταν κυρίες και κύριοι μου, 6 με 8 της Ζαρίφου στο πανηγύρι Τρελόντ με την πρώτη ώρα με non-stop μουσική εδώ στον 104,6 My Radio. Σήμερα Τρίτη. Πομπο. Το είχα και Τετάρτη, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, ας μη συγχυζόμαστε τζάμπα. Σαν πως μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Όχι, δεν θα τα βάλω. Γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι μέρες που δεν θέλετε καθόλου να τελειώνουν. Αυτό σας εύχομαι. Να περνάτε μέρες που να λέτε αχ, μην τελειώσει. Πλησιάζουν και διακοπούλες, πλησιάζουν τώρα και τα τελειώματά μας από παντού. Οπότε έχουμε κάτι να περιμένουμε. Αχ, αυτή την ατάκα μου την είχε πει ένας βενζινάς παππούς κάποια φορά. Του κάπνιζε αρκετά και του είπα: γιατί δεν το κόβετε, κύριε Κώστα, το τσιγάρο? Μου λέει: έχω κάτι να περιμένω. Όχι ότι είναι καλό για το κάπνισμα, αλλά γενικότερα μ' άρεσε σαν ατάκα. Είναι ωραίο να έχεις κάτι να περιμένεις στη ζωή σου. Δίνει ελπίδα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εμείς θα τα πούμε αύριο. Πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι εμείς θα πάμε μέχρι το τέλειο Ιουλίου, λογικά. Και ότι θα είμαστε εδώ πέρα σταθερά και στη θεσούλα μας, να σας το θυμίσω. Γιατί μερικά πράγματα καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο, σύσσωμο λογικά το πανηγύρι αύριο, έτσι να το κάνουμε αλλά παλαιά. Πολλά φιλιά, ακολουθεί από Παπαδάκη και γενικότερα δεν φεύγεις από τη μουσική του My Radio.

0: ΣΟΠΑΚ επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατηλάτης.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαριστήριο.

0: 6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728, κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Day 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος.
10: Let's go for it.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
13: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
14: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
17: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα, Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
19: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
18: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
20: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
21: All day.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Day 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Day 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rocola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis.
1: Βρω το όνομα στους τέσσερις τροχούς.
13: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
14: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Από

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26 42 0 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Τάση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
7: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
8: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today.

0: Να πνοεί.
1: Today 104,5.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
5: Νόστος.
4: Let's go for it.
6: Today, 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
0: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Τεκίλα.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
8: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
11: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γυμνής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γυμνής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Today 104,5.